0: μουσικό κανάλι 105,1. Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα.
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery and Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. 5η σήμερα, 5η 4 Ιουνίου. Πλήγμα για Τραμπ από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Αισιοδοξία Αμερικανών για τον πόλεμο. Συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου. Και αυτά είναι τα βασικά. Είχαμε διάβημα Αθήνα στο Κίεβο. Επιτέλους. 1,5 δις για μέτρα για την ενέργεια. Έχουμε και δημοσκόπηση, έχουμε φορά απαλλαγές, έχουμε ελληνοτουρκικά, έχουμε Αχτσιόγλου, έχουμε Τσίπρα. Τι θα προλάβουμε πάλι σήμερα. Έβαργε σε ό,τι προλάβουμε.

Λετησία. CICI είναι η νύφη μας. Θα πάει στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, όπου μαζί με τον Χατζη Νικολάου θα διδάξουν δημοσιογραφία. Έχει να γίνει ξέπλυμα, προπαγάνδα, γλύψιμο. Νομίζω πλέον ότι είναι κορυφαία και ειδική. Αχ, να πω μια μεγάλη καλημέρα στο στενό, στα Χανιά, παιδιά. Όπου αντί για κοκακόλα, το στενό στα Χανιά θα σερβίρει γάζα κόλα. Και όλα τα έσοδα θα πάνε στην ανοικοδόμηση νοσοκομείων. Συγχαρητήρια λοιπόν στο μεζεδοπολείο το στενό, που επέλεξε να σερβίρει γάζα κόλα αντί για κοκακόλα, στηρίζοντας έμπρακτα την ανοικοδόμηση δομών υγείας στη Λωρίδα της Γάζας. Και είναι αυτό που λέει, δεν σκέφτηκε, ωραία φίλε, μόνος μου τι θα κάνω. Δεν σκέφτηκε ότι αυτή την κουβέντα, το μόνος μου τι μπορώ να κερδίσω, τι σκέφτεται ταυτόχρονα 7 δισεκατομμύρια άνθρωποι. Άντε και σε άλλα καταστήματα να ακολουθήσουν το παράδειγμα, όπου η γκάζα κόλλα δεν είναι διαθέσιμη. Ας προτιμηθούν τοπικά ελληνικά αναψυκτικά και προϊόντα, ενισχύοντας την τοπική παραγωγή, αντί των πολυεθνικών που στο κάτω-κάτω έχουν διαφορετικά συμφέροντα από εμάς. Και επίσης σε διάφορα μηνύματα που μου ήρθαν όσον αφορά στην γυναικοκτονία της Καλαμάτας και γενικά στις γυναικοκτονίες, παιδιά, να σας πω, να τελειώνουμε με αυτήν την ιστορία και την υπερβολική αγάπη και, και την αγαπούσε πραγματικά και ό,τι γράψει. Η υπερβολική αγάπη δεν αποτελεί κίνητρο για μια γυναικοκτονία. Σταματήστε να παραμυθιάζεστε και τους άλλους.

Και το Πασόκ έχει αύριο Παρασκευή πολιτικό συμβούλιο. Ο Ανδρουλάκης, από ό,τι ξόσον γνωρίζω, ετοιμάζει εκπλήξεις. Όσον αφορά στο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα ο Φάμελος θέλει fast track διαδικασίες στα όργανα. Είναι, υπάρχει ένας γρίφος αν θα ρίξει ή όχι τη χαριστική βολή. Άσε να το δούμε. Στα πρώτα μαθήματα ειδικότητας εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι στα ΕΠΑΛ.

Όχι, όχι, όχι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Καλημέρα, Θανάση. Καλημέρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν τα πιστεύω, παιδί μου. Δεν τα πιστεύω. Δεν τα πιστεύω. Υπάρχει περίπτωση, μου λέει, να βάλεις και στήλη ζώδια. Δεν προλαβαίνω τα άλλα. Και δεν τα πιστεύω. Δε. Οπότε, Θανάση, δεν ξέρω αν με ρωτάς σοβαρά ή αν κάνεις πλάκα τώρα. Αλλά δεν τα πιστεύω, να σου πω. Κάτι έγινε τώρα εκεί με τη διαιτησία στο σεφ, αλλά δεν βαριέσαι. Είναι γνωστά. 1-0 Ολυμπιακός. Πολύ τοξικότητα που λέει και ο Γιώργος. Καλημέρα, Τζόρτζ. Καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα.

Λοιπόν, πάμε να δούμε την ατζέντα της ημέρας. Θα τη δούμε σε δύο δόσεις, γιατί πάντα πιέζομαι αυτήν την ατζέντα και ποτέ δεν την προλαβαίνω στο τέλος. Για τα άλλα μπορούμε να γνιάξουμε με την ησυχία μας. Χαμός γίνεται στην Αλβανία, παιδιά, έτσι. Χαμός γίνεται, χαμός. Στην Αλβανία φωνάζουν Albania not for sale και στην Ελλάδα περνάνε φάση στο κάτω-κάτω, στο τέλος-τέλος, πουλήστε και τη μαμά σας. Κατάλαβες τώρα, κατάλαβα. Α, να μην το ξεχάσω πριν πω σε αυτό το, πριν πω στην ατζέντα της ημέρας. Να πω, είδες τώρα, που είστε άπιστοι, που δεν πιστεύετε. Στα 5.100 ευρώ πήγε ο μισθός του Μητροπολίτη με τις νέες αυξήσεις. Τα βλέπετε, θέλουμε Θεού, κάνω το σταυρό μου. Εσείς που είστε άπιστοι. Στα 5.100 ευρώ πήγε ο μισθός του Μητροπολίτη. Αχ, Παναγία μου. Να, εδώ κολλάει. Αχ, Παναγία μου. Γιάννης Άνταμς. Κυρία, με δυσκολεύουν οι μετοχές. Ο μαθητής τώρα λέει στη δασκάλα: κυρία, οι μετοχές με δυσκολεύουν. Πούλα της, τι λέει. Είστε σίγουρα δασκάλα. Να είσαι καλά, Γιάννη.

Έλεγα για την Χτσιόγλου πρωί-πρωί ότι και αυτοί ρε παιδί μου το έχουν καταντήσει τώρα. Πώς δεν ξέρω αν το θυμάστε, αν είστε λίγο μεγαλύτεροι στην ηλικία. Έχει καταντήσει παιδιά σειρά της Μιρέλας Παπαοικονόμου, έτσι. Αχτσιόγλου, προδομένη από τον Τσίπρα, αποχωρεί από το ΣΥΡΙΖΑ και κάνει νέο κόμμα. Τσίπρας αποχωρεί επίσης. Τσίπρας επιστρέφει με δικό του κόμμα. Αχτσιόγλου αποχωρεί από το δικό της κόμμα και πάει στο Τσίγρα, του Τσίπρα. Αυτό δεν είναι ανασυγκρότηση της αριστεράς. Είναι Μιρέλα Παπαοικονόμου, έτσι. Τι σειράρες έχει φτιάξει και αυτή η τύπισσα, παιδιά. Τι σειράρες έχει φτιάξει αυτή η τύπισσα.

Λόγω τιμής καταρχάς, δεν ξέρω πόσο χρονών είστε εσείς που με ακούτε, αλλά το λόγο τιμής είναι αυτό που τα σπάει. Η Αναστασία, Αναστασία με Μυρτό Αλικάκη, Άρκη Κούρκουλο και Μινά Χατζησάβα. Τα θυμάστε, μόλις τα θυμάστε. Μ' αρέσει που ήθελα να ξεκινήσω την ατζέντα νωρίς για να μην αγχώνομαι. Μ' αρέσει. Και το μη φοβάσαι τη φωτιά δικό της, ναι, της Μιρέλας Πακονόμου. Και ο Απών, έχεις δίκιο Δημήτρη, ο Απών.

Ωρε φίλε, με μπέζο και μπαζάκα, ε? Αυτό δεν είναι, μπέζο και μπαζάκα. Απόν, πω. Τι, πώς το λένε, με την, με το που έχει το ρώσικο όνομα. Ρε φίλε, κόλλησα. Η ζωή, η ζωή που δεν έζησα. Η ζωή που δεν έζησα. Και που είναι, ξεχνάω το όνομά της τώρα, που έχει ένα ρώσικο όνομα, ρε παιδιά. Πώς τη λένε, Κουλίεβα, όχι Κουλίεβα. Τέλος πάντων. Και τον ωραίο που έχει τη φωνάρα, τον φωνάρα όμως, Χελάκη, τον Εμίλιο Χελάκη. Η ζωή που δεν έζησα. Έχει γράψει και το, και το Λένι δεν είναι, με την, με αυτή που δεν γερνάει ποτέ. Μεγάλη γυναίκα, πολύ μεγάλη, αλλά δεν γερνάει ποτέ. Μα τι έπαθα σήμερα? Γιατρέ μου, αυτό λέγεται Αλτσχάιμερ, δεν είναι έτσι, μη μαγχώσεις. Και το άλλο το έτσι ξαφνικά με την σειρά που μας ταξίδεψε στα, στα Κύθυρα. Πάλι με τον Εμίλιο Χελάκη και με τον Αχώνευτο βέβαια. Είμαι το, με το, στο έτσι ξαφνικά, με Παντελή Θαλασσινό. Πόρε φίλε. Ταμίλα Κουλίεβα, ναι, Ταμίλα Κουλίεβα. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα, ευχαριστώ πολύ. Ταμίλα Κουλίεβα. Λοιπόν, πάλι αργήσαμε με την ατζέντα και τώρα μπαίνει τραγουδάρα μέσα, όπου... Fleetwood Mac! Δεν πάω μιλήσω πάνω του. Να το ακούσουμε και να επιστρέψουμε μετά και ας αργήσουμε και λιγάκι. Άντε, καλημέρα.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Λοιπόν, σιγά μην μιλήσω πάνω στη Σαντάνα. Στα πολύ γρήγορα μέχρι να μπει ο Κάρλος, θα σας πω ότι σήμερα είναι 5η, 4 Ιουνίου, 155η μέρα του έτους. Στην πρώτη ακτίνα την έστειλε 6 παρά 10 στην πρωτεύουσα, στην Ηράκλειο, 6 ώρα στην πρωτεύουσα. Και την τελευταία θα μας την πάρει πίσω 9 παρά 4. Όπως τον βλέπετε, έτσι και θα συνεχίσει πεντακάθαρο στο νου σας. Η θερμοκρασία σήμερα θα είναι υψηλή, στους 30 βαθμούς, καλοκαιράκιδες. Θα μας λιώσει, θα σβήσουμε. Γι' αυτό, γιατί θα αφήσουν μόνο 3 μποφόρ, βοριαδάκι βέβαια.

αύριο Παρασκευή τα πράγματα θα είναι λίγο καλύτερα. Και ας έχουμε και νοτιά στους 29 βαθμούς, 29 και το Σάββατο, 30 ξανά την Κυριακή. Με κολλημένες θάλασσες. Έχετε το αυτό υπόψη σας, αν αποφασίσετε να κάνετε κάποια βουτιά στο νότο κυρίως. Καλώς Σαντάνα, θα μας πάμε μέχρι το τέλος και θα επιστρέψουμε στο επόμενο ημίωρο να δούμε πλέον... ατζέντα της ημέρας και εν πάση περιπτώσει ό,τι πρέπει να γνωρίζουμε. Στις καλά συντονισμένες στο μουσικό κανάλι στους 105,1 για το Ηράκλειο, Γιώργος Παπαδοκοτσόλης, στα αυτάκια σας από τις 8 μέχρι και τις 10 με όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Μας ακούτε και από όλο τον πλανήτη, δυνατά και καθαρά από παντού. www.musicokanali.gr. Τα μέλη σας καλωδηχούμενα στο studio papi, musicokanali.gr.

Δεν θα κάνουμε εκπομπή σήμερα. Δεν θέλω να μιλήσω πάνω στους Fleetwood Mac. Δεν θέλω να μιλήσω πάνω στον Santana. Δεν θέλω να μιλήσω πάνω τώρα στον Nick Waterhouse. Έρχεται και David Bowie μετά. Baby Ruth με Mexican. Α, είναι XS μετά. Ακολουθεί, παιδιά. Εδώ έχει να γίνει χαμός σήμερα. Και βέβαια η Money. Λοιπόν, έλα πάμε τώρα. 5η 4 Ιουνίου, 155η μέρα του έτους, στην πρώτη ακτή να επαναλαμβάνω την Estlex Spa 10. 9 παρατέταρτο η τελευταία, θα φύγει, θα τη δούμε. Πεντακάθαρος σαν ουρανός, Μητροφάνους Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως. Μάρθας και Μαρίας, των αδερφών του Λαζάρου. Οσίων Μάρτυρος Ιωάννου Ιουμένου Μοναγρίας. Οσίων Αλωνίου και Σοφίας Ασκητικός Βιοσάσης. Η Μάρθα γιορτάζει σήμερα, ο Μητροφάνης και η Μητροφάνα. Δεν το βγάζει το παιδί Μητροφάνα και να το βγάλει, δεν το γιορτάζει δηλαδή τώρα. Μην... Και το κλείνω εδώ το θέμα, δεν πρόκειται να πω τίποτα παραπάνω. Τίποτα. Τζόρτζια, καλημέρα. Μην μιλάς, μια χαρά θα είναι. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ, Γεωργία. Εξαιρετικό. Ένα ήρωας. Διεθνή ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών. Και από πού να το πιάσεις αυτό το θέμα και πού να το αφήσεις. Πού να το αφήσεις, που αν το ξεκινήσεις, τελειωμό δεν έχει. Και βέβαια ξεκίνησε το 1983, αφορμή υπήρξε η επιθετικότητα των Εβραίων του Ισραηλινού κράτους κατά μεγάλο αριθμό παιδιών παλαιστινιακής καταγωγής. Και εκεί κλείνει το θέμα, το σταματώ. Η μέρα αυτή πρέπει να μας θυμίζει ότι σε όλο τον κόσμο υπάρχουν εκατομμύρια παιδιά που υποφέρουν από κακομεταχείριση, διαφορετικών ειδών κακομεταχείριση. Φυσική, ψυχική και συναισθηματική. Τρομάζουν, παιδιά, οι στατιστικές σας. Σας πω νούμερα τώρα, θα σας χαλάσω την ημέρα. Ειλικρινά σας μιλώ. 2 εκατομμύρια παιδιά σκοτώθηκαν σε πολεμικές... Άκου το νούμερο τώρα, έτσι. Την τελευταία 20 ετία, 2 εκατομμύρια παιδιά σκοτώθηκαν σε πολεμικές αναμετρήσεις κατά την τελευταία 20 ετία. Και δεν ξέρουμε τι έχουν κάνει τώρα οι Εβραίοι, τι έχουν κάνει τώρα στη Γάζα και τι έχουν σκοτώσει και τι έχουν... 20 εκατομμύρια παιδιά έζησαν σε στρατόπεδα περίθαλψης προσφύγων. Πώς να μεγαλώσει αυτό το παιδί και τι να γίνει και τι δυνατότητες να του δοθούν, πες μου σε παρακαλώ. Αφήνω τα παιδιά που είναι θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Και εδώ στη Δύση, και καλά ντεμεκ στους προηγμένους, αλλά και στη Νότιο Αφρική, Νότιο Αμερική, Καραϊβική, Αφρική κτλ. Αν και Αφρική πέφτουν λιγότερο, αλλά μπας πιτώσει δεν είναι θέμα τώρα που... Η μέρα μνήμης για τη φοιτητική εξέγερση του 1989 στην πλατεία Tiananmen του Πεκίνου. Τιμάται σε πολλά μέρη του κόσμου βεβαίως, εκτός από την Κίνα, όπου εκεί, παιδιά, απαγορεύεται διαροπάλου να το γλεντήσεις και να την τιμήσεις αυτήν την ημέρα. Την έπνιξαν στο αίμα. Φοιτητές τότε βγήκαν στην πλατεία Tiananmen, όπου η κινέζικη κυβέρνηση έπνιξε στο αίμα. Σφαγή, παιδιά. Μαζικές διαδηλώσεις υπέρ της δημοκρατίας εκεί στο Πεκίνο. Είχαν ξεκινήσει 1-2 μήνες πριν, κορυφώθηκαν σαν σήμερα μία μέρα για αυτή, και τότε ο κινέζικος στρατός μπαίνει μέσα στην πλατεία με τάγκς και έπνιξε το κίνημα στο αίμα. Σας μιλώ, προκάλεσε το θάνατο, δεν μάθαμε πολλά για αυτήν την ιστορία, άκρες μέσες, το θάνατο εκατοντάδων ή και χιλιάδων ακόμα διαδηλωτών, αλλά δεν θέλω να το πω. Ναι, ξεκίνησε ως πένθος για έναν μεταρρυθμιστή ηγέτη, αλλά γρήγορα μεταξελίχθηκε σε κάτι πολύ δυνατό, σε κάτι πάρα πολύ δυνατό. Tiananmen. Το Ιράν τιμά τη μνήμη του Αγιατολά Χομεϊνί, του ηγέτη της Ισλαμικής Επανάστασης του 1979. Οι παλαιότεροι το γνωρίζουμε, έχουμε συνδέσει το Ιράν με αυτό το όνομα. Η μέρα του τραπεζίτη στη Μολδαβία. Μάμρο, ρε φίλη, Μολδαβή. Στον ήλιο μοίρα δεν έχετε, θέλετε να τιμάτε και τον τραπεζίτη. Η μέρα της Εθνικής Ενότητας στην Ουγγαρία. Η μέρα ελευθερίας. Όχι, τι έχουμε εμείς δηλαδή. Για φαντάζομαι τώρα να έχουμε η μέρα τιμής για το Σουρνάρα. Η μέρα Εθνικής Ενότητας στην Ουγγαρία.
Έχουμε θέμα στην Ουγγαρία. Να το συζητήσουμε άλλη φορά. Ημέρα Ελευθερίας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Πολωνία. Εθνική ημέρα τυριού στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και πολύ με εντυπωσιάζει που έχουν γενικά ημέρα τυριού, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτές τις εθνικές μέρες είναι, είναι στοχευμένες. Δηλαδή είναι ημέρα τυριού ροκφόρ με πράσινη μούχλα. Ναι, όχι ότι και ότι. Δεν ξέρω αν υπάρχει πράσινη μούχλα. Πάντα το φάτε, άμα δείτε πράσινη μούχλα στο τυρί. Υπάρχουν και τυριά, όπως ας πούμε στο δικό μου σπίτι, όπου είναι, έχουν πέρα πάνω μουχλίτσα, αλλά χωρίς να είναι ροκφόρ. Ροκφόρ, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Είναι μία τρύπα, ένα χωριουδάκι, το οποίο αυτό το χωριουδάκι τροφοδοτεί όλο τον πλανήτη. Όλα τα σούπερ μάρκετ του πλανήτη. Διότι γραβιέρα, κασέρι, κεφαλοτήρι μπορεί να μην υπάρχει παντού. Υπάρχει σε πάρα πολλά σούπερ μάρκετ και στην Αμερική και τα λοιπά και τα λοιπά. Αν και το έχουμε χάσει νομίζω το όνομα, γιατί έχω δει γκρεβιέρα τη λένε, στην Αμερική από την Ελβετία, που είναι χάλι μαύρο. Πάση περιπτώσει. Και μη σου πω ότι την έχω δει και από αγελαδινό γάλα. Αλλά αυτό δεν είμαι σίγουρος, γι' αυτό δεν θα το πω. Το έχουμε χάσει αυτό το όνομα. Παρ' όλα αυτά, ροκφόρ θα δεις και στην τελευταία τρύπα, στο τελευταίο mini market του πλανήτη. Αγκαλιάστε τη γάτα σας, προτρέπουν σήμερα οι ζωόφιλοι των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Αχ, πού σε βρε κανέλο να σου κάνω μια αγκαλίτσα που μου έχεις χαθεί. Κανέλος μου είναι το αγόρι μας. Είναι αλυτάκος, τσακώνεται συνέχεια. Χαμός. Τώρα τελευταία είχε ένα πολύ δύσκολο τσακωμό που μου ήταν πάρα πολύ άρρωστος και του δίνει αντιβίωση. Τελευταίες μέρες τον έχω χάσει όμως και δεν ξέρω αν έγινε καλά και αλυτεύει ή αν αποδίμησε εις Κύριον. Δεν ξέρω αν έχουν εις τον Κύριο των γατιών, τέλος πάντων. Σε τι πιστεύουν δεν ξέρω. Πολύ το σκέφτομαι και πολύ με στεναχωρεί. Λοιπόν. Αυτά. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Δώστε μου να πάρω μια ανάσα και να γυρίσω να δούμε τι έγινε. Σαν σήμερα, μία μέρα σαν κεφτείαν τον κόσμο και αν τους αιώνες. Η ώρα είναι παρά 20. Καλά πάμε χρονικά. Δεν αγχωνόμαστε. Ακούσουμε και κάνα τραγούδι. Μέχικαν αμέσως μετά. Ίσως ακούσουμε και δεύτερο ανεξές. Για να δείτε πόσο καλός άνθρωπος είμαι. Θυμίζω ότι είναι 4 Ιουνίου, 5η. Μία από τις καλές ημέρες της εβδομάδος. Παραλαμβάνω το Σαββατοκύριακο, αυτό είναι ιδανικό για να κάνετε τη βολτούλα σας. Θα είναι λίγο παραπάνω θερμοκρασία. Έχει πέσει και η τιμή της βενζίνης. Θα είναι κολλημένη και η θάλασσα. Για SUP, όχι για windsurf. Ούτε για surf.

Baby Ruth. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα. Μία μέρα σαν και αυτή παρέα με τον Baby Ruth. Ένα λεπτό έχει μείνει ακόμα. 1456, Οθωμανοί Τούρκοι κυριεύουν την Αθήνα. Τότε το 53 η Αθήνα ήταν υπό το καθεστώς των Φράγκων. Δηλαδή πάλι, όχι των Φράγκων. Εδώ τώρα να πω καλημέρα και στην Κιάρα, βεβαίως. Καλημέρα στην Κιάρα, η οποία τότε ήταν το αφεντικό των Αθηνών. Όταν λοιπόν οι Τούρκοι άλωσαν την πόλη το 1353, 29 Μαΐου, τότε στην Αθήνα, στο Δουκάτο των Αθηνών, όπως το έλεγαν τότε, ήταν αφεντικό κάποια Κιάρα Τζόρτζι. Βέβαια, ουσιαστικά ο γιος της ήταν ο Φράγκο, Φλωρεντίνος κι αυτός. Φλωρεντία, Φιρέντσε. Αυτός έκανε, ήταν τυπικά ο αρχηγός, αλλά κουμάντο έκανε η Κιάρα, η μαμά. Τι έγινε τώρα. Την οποία Τζόρτζι την είχε φυτέψει, την είχε φυτέψει ο Σουλτάνος τότε, διότι ναι, μεν είχαν το δουκάτο των Αθηνών οι Φράγκοι, αλλά όλα ήταν έργα του Σουλτάνου. Ο Σουλτάνος λοιπόν αποφασίζει να τη διώξει την Τζόρτζι και την απομακρύνει και έρχεται στην εξουσία, την απομακρύνει από την εξουσία, όχι από την Αθήνα, έρχεται στην εξουσία ο γιος της ο Φράγκος, όπου φυλάκισε τη μαμά και κάπου στα Μέγαρα νομίζω την φυλάκισε και μετά τη σκότωσε κιόλας. Από εκεί ξεκίνησε η έκφραση αυτός και τη μάνα του μπορεί να σκοτώσει. Αυτή λοιπόν η κακιά πράξη, αυτή η αποτρόπαια πράξη, έδωσε τη δικαιολογία, το δικαίωμα, το πρόσχημα, όπως θες πέτω, να καταλύσει και να καταλάβει το δουκάτο των Αθηνών. Χοντρά χοντρά το δουκάτο των Αθηνών ήταν η σημερινή Αττική. Έτσι, ο νομός Αττικής, σημερινός νομός Αττικής. Και έτσι λοιπόν οι Οθωμανοί Τούρκοι, δεν ήταν τότε ξεκάθαρα Τούρκοι, δεν ξέρω, νομίζω ότι... Ναι, κυριεύουν την Αθήνα. Χοντρά χοντρά. Beautiful girl. Άνεξες. Και εδώ δεν πρέπει να μιλώ, αλλά τι να κάνω ρε παιδί μου. Beautiful girl. Stay with me. 1827, αποτυχημένη ναυτική εκστρατεία του Κόχραν στην Αίγυπτο, Κωνσταντίνος Κανάρης καίει μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας στην προφυλακίδα του Αιγυπτιακού στόλου, και αν ήτανε μαγιά αυτή, και αν ήτανε μαγιά, 1827, Κωνσταντίνος Κανάρης είναι τυπάρα, ο μπουρλοτιέρης, έτσι, ηγετική μορφή, ψαριανός. Ψαρά είναι ένας φτωχός τόπος όπου βγάζει μόνο ναυτικούς, οι οποίοι όμως είναι με, να μην το πω τώρα, με κοχώνες, θα το πω στα ισπανικά. Μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας πήγε και τους έκανε ανάστα. Ανάστα, τους κατέστρεψε το πιο καλό, το πιο καλό πλοίο. Την προφυλακίδα. Έχει χτυπήσει και την αυαρχίδα του Καρά Αλή στοιχείο. Ανατείναξε το μεγάλο του... Όχι Ζουξέ. Ζουξέ ήταν αυτό στην Αλεξάνδρεια. Ρε παιδί μου, η ειδικότητά του ήταν να διαλύει δίκροτα, τουρκικά δίκροτα και φρεγάτες. Και αυτοί πλέον που μας λένε σήμερα είναι η τολμηρότερη ενέργεια είναι αυτή. Και μάλιστα ήθελε να σου πω, ήθελε να πυρπολίσει όλο τον Αιγυπτιακό στόλο μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας, αλλά είχε πάρα πολύ κακό καιρό, είχε μια μεταβολή του ανέμου που δεν του επέτρεψε να συνεχίσει αυτό που ξεκίνησε, και έτσι διέλυσε μόνο την προφυλακίδα του Αιγυπτιακού στόλου. Υπογράφεται 1878, υπογράφεται η συνθήκη της Κωνσταντινούπολης, με την οποία η Κύπρος περιέρχεται από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην Αγγλία, και δεν ξέρω τι ήταν χειρότερο, οι Οθωμανοί Τούρκοι ή... Όχι, οι Οθωμανοί τελεία δεν ήταν... Ναι, Τούρκοι ή οι Άγγλοι. Είχαν θέματα, πολύ σοβαρά είχαν θέματα οι Κύπροι με τους Άγγλους. ΕΟΚΑ Α, ΕΟΚΑ Β, κόσμος και κοσμάκης έχασε τη ζωή του. Πολύ σκληροί οι Άγγλοι, πάρα πολύ σκληροί. 1936, το Λαϊκό Μέτωπο Συμμαχία Σοσιαλιστών Κομμουνιστών σχηματίζει την πρώτη κυβέρνηση στη Γαλλία με πρωθυπουργό τον Λεόν Μπλουμ.
1989, αυτό που σας έλεγα, το κομμουνιστικό καθεστώς της Κίνας γράφει μία από τις πιο μαύρες σελίδες στην ιστορία του, με τη σφαγή των φοιτητών στην πλατεία Τιάνανμεν. Δεν ξέρω να πω πόσοι σκοτώθηκαν εκείνη την ημέρα που μπήκαν τα τάγκς στην πλατεία Τιάνανμεν. Εκατοντάδες, χιλιάδες, ό,τι και να μου πεις θα το πιστέψω, ειλικρινά. Παντού, σε πολλά μέρη γιορτάζεται, εκτός από την Κίνα, όπου όχι απλά δεν γιορτάζεται, απαγορεύεται αυστηρά ακόμα και να το συζητήσεις. 1996, η ελληνική κυβέρνηση προβαίνει σε έντονο διάβημα διαμαρτυρίας μετά την αμφισβήτηση από Τούρκο αξιωματούχο της ελληνικότητας της νήσου Γάβδου. Εμείς κάναμε το λάθος με τη Γάβδο, έτσι. Δεν την ονομάσαμε. Και τα λοιπά νησιά. Γι' αυτό και... λένε ότι η Γάβδος είναι γκρίζα περιοχή. Η Γενόπ ΔΕΗ το 2017 με ανακοίνωσή της επικροτεί την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλτ Τραμπ να αποσύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες από τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα και διαβεβαιώνει ότι η παγκόσμια θέρμανση είναι κατασκεύασμα επιχειρηματικών συμφερόντων. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1694 ένας τύπος που με επέδευσε πάρα πολύ στην τρίτη ηλικίου, Φρανσουά Κενέ, Γάλλος οικονομολόγος και γιατρός, θεμελιωτής της πολιτικής οικονομίας και ιδρυτής της σχολής των φυσιοκρατών. Είναι ένα κίνημα η φυσιοκρατία, έτσι λίγο... λίγο περίεργο, ρε παιδί μου. Θεωρεί υπέρτατη δύναμη την αυθυπαρξία της φύσης. Και λέει ότι κάθε οτιδήποτε συμβαίνει στο σύμπαν, οποιοδήποτε φαινόμενο, καλό ή κακό, έχει μια λογική διαδικασία, μια συνέχεια. Μια συνέχεια. Από καλημέρα και στο Γιώργο που μου είπε ότι η Γκρεβιέρα είναι από ένα χωριό, Γκρεβιέρα, της Γαλλίας, και όντως πραγματικά έτσι με αυτό το όνομα, Γκρουγέρα, έτσι με αυτό το όνομα κάνει καριέρα και στην Αμερική, Γκρουγέρα, που μοιάζει πάρα πολύ με τη δική μας Γκρεβιέρα. Καμία σχέση βέβαια, παιδιά, καμία σχέση. Εκείνη νομίζω είναι Άγια Λαδινή. Δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά, ειλικρινά σας μιλώ, αλλά νομίζω ότι είναι Άγια Λαδινή. Ενώ δική μας είναι Πρόβια, εγώ Πρόβια. Καλημέρα Δέλτα Κταίο, Τάσος. Και έχω και άλλους δύο φίλους εκεί μέσα, Τάσο. Μία φίλη και ένα φίλο που δεν θυμάμαι όμως το όνομά τους. Αυτά για την φυσιοκρατία. Υπήρξαν, από παλιά υπήρχαν φυσιοκράτες, ήτανε, αλλά είχαν άλλο όνομα. Ήταν, ξέρεις ποιοι ήτανε, οι στοικοί φιλόσοφοι. Ο Ζήνωνας και τα λοιπά. Στοικοί φιλόσοφοι, και είχαν πάρει το όνομά τους από μία στοά. Δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή από ποια στοά είχαν πάρει το όνομά τους. Να πάρει ευχή να πάρει. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Κάρολος Παπούλιας, Έλληνας πολιτικός, πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, παλέμαχος αθλητής του άλματος επί κοντό. Έχει φύγει από τη ζωή, αλλιώς θα αποκαλυπτόμουν στον Κάρολο Παπούλια, τον οποίον εκτιμώ ιδιαίτερα και βαθύτατα. Και αγόρια, σήμερα έχει γενέθλια το κορίτσι μας, η Αμερικανίδα ηθοποιός Άντζελίνα Τζολί. Έχει σηκώσει την κούπα, έχει βραβευμένη με Όσκαρ εννοείται, αλλά αυτό που κρατώ για την Άντζελίνα είναι το αξιόλογο ανθρωπιστικό έργο που έχει προσφέρει ως πρέσβυρα καλής θέλησης του ΙΕ για τους πρόσφυγες. Άντζελίνα Τζολί. Το κορίτσι που άφησα πίσω. Αυτή ήταν η ταινία που της έδωσε το Όσκαρ. Δεν θυμάμαι χρονιές. Νομίζω έπαιζε δεύτερο γυναικείο ρόλο, αλλά δεν είμαι και γι' αυτό σίγουρος. Η κόρη του Γιον Βόιτ. Γιον Βόιτ. Με διορθώνει ο Πετράν. Τζον Βόιτ. Τον ήξερα Γιον Βόιτ. Μπορώ να κάνω λάθος. Το τρένο της μεγάλης φυγής θα συμπληρώσω εγώ στα λεγόμενα του Πέτρου.

Brad Pitt. Δεν ξέρω αν είναι μαζί. Νομίζω ότι μπλέχτηκε λίγο στα πόδια του Brad Pitt και της Jennifer Aniston. Και νομίζω ότι έχει μαζί του 2-3 παιδιά, αλλά πάλι δεν είμαι σίγουρος. Σιωπώ να ακούσουμε, Μάνη, και you will never know. Και επιστρέφω. Καλημέρα.

never know. Και έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα ο Ντίνος Ηλιόπουλος. Δεν θα μας πάει στο τέλος η Μανή. Kiss θα μας πάνε αυτοί που έχουν βαμμένο πρόσωπο και κανείς ποτέ δεν είχε δει το πρόσωπό τους. Το έδειξαν βέβαια. Λοιπόν, μέχρι όμως τότε να προλάβω να πω για τον Ντίνο Ηλιόπουλο, το ηθοποιάρα. Έφυγε σαν σήμερα μία μέρα σαν και αυτή. Το 2001. Τι να πω τώρα για τον Ντίνο. Ποιες ταινίες να αφήσω και ποια να... Το μερικοί το προτιμούν, περίμενε, καυτό είναι του Τζακ Λέμον. Μερικοί το προτιμούν κρύο, το κοροϊδάκι της Δεσποινίδος, οι κυρίες της αυλής, το ζητείτε ψεύτης. Ή στο φίλο μου το Λευτεράκι που πήγαν τον τρελάνι ο Βουτσάς με το... Τι ήταν και αυτή ρε παιδί μου. Μακροκοστέη και Κοντογιώργηδες, όπου έκανε τον Κοντογιώργη που φοβόταν μαζί με τον Χατζηχρήστο. Δεν ξέρω, τα θυμάστε. Ηθοποιάρα, βέβαια, δεν το συζητώ. Ηθοποιάρα, Ντίνο Ηλιόπουλο. Και Σωτήρης Μουστάκας. Δεν θα ξεχάσω ποτέ πόσο γέλασα με εκείνη τη φοβερή ταινία Ο Μίτσος ο Ρεζίλης. Πάτερ Γκομένιος, αλλά έχει παίξει και καλές, έχει παίξει και στο Ελ Γκρέκο. Συνήθως έπαιζε δεύτερους ρόλους, στην ωραία του Κουρέα. Και στο Ζορμπά δεν είχε παίξει, παιδιά, ο Μουστάκας. Στο Καλώς ήρθες στο Δολάριο που έκανε το Γάλλο καθηγητή. Στο Ζορμπά, πώς δεν έχει παίξει, παιδιά, δεν έκανε το μιμηθό. Αυτά, σιωπώ. Σας αφήνω στα καλά χέρια των Kiss. Και στο I was made for loving you. Να πάω σε break και να γυρίσω δυστυχώς με αυτά που συμβαίνουν στην Κρήτη, με αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα, αλλά και στον υπόλοιπο πλανήτη.

0: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα.
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery and Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
4: Τελικά, πού θα πάμε?
3: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
4: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
5: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
6: Τεχνόπολης.
5: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
7: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
5: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
8: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
9: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
10: Μουσικό κανάλι 105,1.

Πάμε στα δικά μας. Είχαμε σύλληψη γνωστού επαγγελματία, δικογραφία για απειλή, εκβίαση και περίστροφο. Και περίστροφο. Σήμερα θα οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης. Αναμένεται μάλλον δικαιοσύνη. Είναι στο χώρο επισκευής αυτοκινήτων, δεν μπορώ να πω τίποτα παραπάνω, αλλά με τις κατηγορίες απειλής και εκβίασης βρίσκεται αντιμέτωπος κριτικός γνωστός επαγγελματίας. Επιπρόσθετα, φέρεται να αντιμετωπίζει και κατηγορία κακουργηματικού χαρακτήρα, καθώς έρευνα που έγινε στο χώρο του βρέθηκε και κατασκεύθηκε ένα περίστροφο. Είναι οι αλλαγές που έγιναν μετά τις εξαγγελίες Χρυσοχοίδη για την πάταξη της οπλοκατοχής, που είναι κακουργηματικού χαρακτήρα.

Έλα Μίλτο, καλημέρα. Καλημέρα. Κορυφαία σκηνή, βέβαια. Μουστάκες που έκανε έναν Εβραίο. Είναι μουστάκας. Μουστάκες είναι άλλο πράγμα. Μπερδευτώ.

Υπάρχει ένα βρασμό στην Κρήτη όσον αφορά στο μεταναστευτικό. Οι δήμαρχοι υψώνουν τείχος τις δομές. Επίσης στο Ηράκλειο μπήκε φυλακή ο θείος για το βιασμό του ανιψιού του μετά από 15 χρόνια. Μετά από 15 χρόνια, το Μάιο του 2025, ένας 30χρονος Ηρακλειώτης, ο οποίος τα τελευταία χρόνια επέλεξε σκοπίμως να ζει στο εξωτερικό ως μια διαφυγή, κατήγγειλε στην ασφάλεια Ηρακλείου όσα τραυματικά είχε ζήσει από παιδίος και έφηβος στα χέρια του συζύγου της θείας του. Ο νεαρός κατήγγειλε λοιπόν ότι από το 2003, όταν δηλαδή εκείνος ήταν 9 ετών, ως το 2011 παρακαλώ, στην ηλικία των 16-17 ετών, ο θείος τον είχε κακοποιήσει σεξουαλικά σε διάφορες χρονικές φάσεις. Έπρεπε να περάσουν 14 χρόνια από την τελευταία φορά που έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης για να μπορέσει αυτός ο άνθρωπος να βρει τη δύναμη και να ανοίξει το στόμα και την ψυχή του στους αστυνομικούς του αρμόδιου γραφείου της Γαδάλεο, της υποδιεύθυνσης ασφαλείας Ηρακλείου. Τα όσα καταγγέλθηκαν, όπως ήταν αναμενόμενο, προκάλεσαν σοκ στην οικογένεια του 50χρονου, ο οποίος είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενος για βαρύτατες κατηγορίες. Ένα χρόνο από την αποφυλάκηση η υπόθεση εκδικάστηκε στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου, που έκρινε ένοχο το θείο για τις κατηγορίες του βιασμού και της κατάχρησης ανηλίκου κατά εξακολούθηση, επιβάλλοντας συνολική ποινή κάθριξης 12 ετών. Δεν έδωσε αναστέλουσα δύναμη στην έφεση και έτσι ο κατηγορούμενος θα επιστρέψει στη φυλακή. Και εκεί το κλείνω, δεν θα συζητήσω παραπάνω το θέμα. Για το ΣΥΡΙΖΑ, Αχτσιόγλου και τα λοιπά και τα λοιπά, σας το είπα. Είπαμε και ολόκληρη κουβέντα κάναμε για τις σειρές της Μιρέλας Παπαοικονόμου. Για άλλο πράγμα ξεκινήσαμε, αλλού κατέληξε η συζήτηση, ως συνήθως δηλαδή. Αχτσιόγλου προδομένη από τον Τσίπρα, αποχωρεί από το ΣΥΡΙΖΑ και κάνει νέο κόμμα. Τσίπρας αποχωρεί και αυτός με τη σειρά του. Τσίπρας επιστρέφει με δικό του κόμμα. Αχτσιόγλου φεύγει από το δικό της κόμμα και πάει στο Τσίπρα. Εντάξει. Αλλά παντού συμβαίνουν αυτά, έτσι. Γιατί στη Νέα Δημοκρατία με το Σαμαρά το ίδιο δεν έγινε. Δεν έλεγαν τον το Σαμαρά αλήτη προδότη και αυτός έλεγε δεν ξαναγυρνάω ούτε αν με κάνουν και αρχηγό, και μετά γύρισε και τον ψήφισα για αρχηγό. Παίζουν αγόρια, παίζουν αυτοί. Εδώ ο κόσμος καίγεται. Δεν θα πω το υπόλοιπο της παροιμίας, θα πω ότι και αυτοί παίζουν. Γιατί παίζουν? Γιατί οι τσέπες είναι γεμάτες, αδερφέ. Και δεν έχουν λόγο να μην το κάνουν. Τέλος πάντων, γι' αυτό σου λέω, κάπως πρέπει να το δούμε. Έχω αγχωθεί από το πρωί, γιατί εγώ δεν ήμουν και πολύ φανατικός με την θρησκεία, αλλά να, αυτό που έλεγα, είδες που γίνονται θαύματα. Στα 5.100 ευρώ

Ευρώ φτάνει ο μισθός του Μητροπολίτη με τις νέες αυξήσεις. Το λέω και το ξαναλέω ότι είναι θέλημα Θεού, ότι είναι ένα θαύμα για εσάς τους άπιστους. Για εσάς τους άπιστους. Έχουμε και τον μπιφ του Λαζόπουλου με τον Άδωνη Γεωργιάδη, που τον προκαλεί και δεν έχει απαντήσει ακόμα στην ερώτηση του Μάριου Σαλμά. Ο Γεωργιάδης δεν έχει απαντήσει. Έχετε ζητήσει ποτέ από φαρμακευτική εταιρεία να πληρώνουν μέσα μαζικής ενημέρωσης για να κάνετε καριέρα, ναι ή όχι, του είχε πει ο Μάριος Σαλμάς, ο οποίος δεν απάντησε. Ξέρεις, τελευταία τι έχει πάθει, παιδιά, ο Άδωνος και μιλάει. Τον έχετε ακούσει? Τον έχετε ακούσει τελευταία τον Άδωνη Γεωργιάδη? Παιδιά, κάτι έχει πάθει, κάτι έχει γίνει. Κάτι έχει γίνει, το λέω και το ξαναλέω.

δεν μιλώ για αυτά. Καλημέρα, Κάτια. Δεν λέω για αυτά που λέει, που σύμφωνα με τον Άδωνη, στην Ελλάδα είμαστε καλύτερα από τη Σουηδία και να μην κλεκόμαστε γιατί έχουμε ήλιο. Όχι μισθούς, ήλιο. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Για τον Άδωνη. Αλλά δεν ξέρω, κάτι έχει πάθει, παιδιά. Μιλάει κάπως περίεργα.

Και έχουμε βέβαια. Και έχουμε βέβαια και τον Δένδια που με 80.000 ευρώ εισόδημα το χρόνο αγόρασε σπίτι στην Αγγλία που κοστίζει 1.730.000 ευρώ. Δεν ξέρω, και αυτός μάλλον θεία από την Ιγυρία είχε.

0: Μετούζαλα.
1: Και όπως είπε και μια και μιλάμε για τον Γεωργιάδη, μιλήστε λαϊκιστές, λέει. Μην ασχολείστε συνέχεια με τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα πληρωθούν ποτέ στο newspaper. Ακούς τώρα κι εσύ ανόητε ψηφοφόρε. Σε σένα που κάθε μέρα σε παίρνουν τηλέφωνο οι πρακτικές επειδή έχεις αφήσει απλήρωτους δύο λογαριασμούς. Ο Γεωργιάδης, ο Άδωνης σου λέει φάτσα φόρα ότι θα πιστολιάσουν 500 πλάς εκατομμύρια χρέη. Ξεκάθαρα, άνετα, χαλαρά. Και μας είχε πληροφορήσει πριν από ένα μήνα ο Άδωνης μας πληροφόρησε ότι μέσω των ανακεφαλαιοποιήσεων των τραπεζών πληρώσαμε και τα δάνεια του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, γιατί δεν θα τα πληρώσουν ποτέ. Καταλαβες, τουλάχιστον βρε κουτά, χάσαμε το που έλεγε και η Μαλβίνα, η Μαρία Ισακά, τουλάχιστον χάσαμε τα σπίτια μας για ιερό σκοπό. Καταλαβες, κατάλαβα να λες.

0: Ναι, κάτι να μην μιλάει καθόλου γίνεται.
1: Παιδιά, όντως δεν κάνω πλάκα. Κάτι έχει πάθει, δηλαδή τον έχετε ακούσει τελευταία που δεν καταλαβαίνεις τι λέει. Είναι φοβερό, έτσι.

Γιατί πότε ήταν προχτές που βγήκε ο Στουρνάρας, αυξήθηκε λέει ο πλούτος των οικοκυριών, είμαστε πάνω από τη Φιλανδία. Ο Στουρνάρας, παιδιά, το νούμερο ένα στα οικονομικά, το αφεντικό της Τράπεζας Ελλάδος. Δεν ξέρω, παράγουμε περισσότερους από όσους μπορούμε να καταναλώσουμε και λέω τι. Και δεν λέω τι. Νομίζω ότι πρέπει να το δει λίγο παραπάνω η αντιπολίτευση, θα πρέπει να το διαχειριστεί λίγο παραπάνω. Δεν γουστάρουμε όλοι Τσίπρα, Κασελάκη, Ζωή, Καριστιανού, Ανδρουλάκη, Γιάννη, Μένανή. Αλλά ρε φίλε, η φαγωμάρα αυτή, η φαγωμάρα βοηθάει μόνο τον Κούλη. Βοηθάει μόνο τον Πρωθυπουργό, βοηθάει μόνο τον Κυριάκο, δεν το καταλαβαίνετε. Και δεν τον ελέγχει στο τέλος κανείς. Διότι δεν με ενδιαφέρει αν θα κυβερνήσει ο Κυριακός. Με ενδιαφέρει να τον ελέγχουν, να υπάρχει αντιπολίτευση.

0: Αχ, Παναγία μου, Παναγία μου. I'm open, you're closed. Αυτά. Κι άλλα πολλά δηλαδή έχω, αλλά ξέρεις τι γίνεται, κάποια στιγμή δεν έχεις κουράγιο ρε φίλε, δεν έχεις κουράγιο. Ήθελα τώρα που μπαίνει το καλοκαιράκι απλά να τσακωνόμαστε εσείς οι καλοκαιράκιδες με εμάς τους χειμωνάκιδες. Αυτά θέλω, αυτά θέλω. Δεν θέλω ούτε σοβαρές ιδέες ούτε τίποτα. Μπορεί να γίνει, αλλά πού σ' αφήνουνε, δεν σ' αφήνουνε. Αποδεσμεύεται και η περιουσία του αγροτοσυνδικαλιστή Ανεστίδη. Ο Ανεστίδης ήταν αυτός που τόλμησε να σηκώσει κεφάλι στο φαύλο καθεστώς της κυβέρνησης. Δεσμεύσανε τα εισοδήματά του για να δουν τι γίνεται και βγήκανε τελικά νόμιμα όλα τα συντονίματα. Οπότε ήταν η απόλυτη ήττα της εγκληματικής όλης αυτής της οργάνωσης. Δεν το μπορώ. Καλημέρα Φωτεινή. Εγώ κάπως μου κάνει αυτό το πράγμα σαν την Ελλάδα πουθενά, σαν την Κρήτη πουθενά, σαν τα φαγητά πουθενά. Αυτό το σαν τον ήλιο της Ελλάδας δεν θα βρεις πουθενά. Αν πας διακοπές σε άλλη χώρα, δεν θα βρεις τις ίδιες θάλασσες. Είναι σαν το χειριστικό γκόμενο, Φωτεινή, που σου λέει ότι αν φύγεις δεν θα βρεις κάτι καλύτερο από μένα. Είμαι ό,τι καλύτερο έχεις. Δεν ξέρω τι στην ευχή σας λένε, κορίτσια. Ηρεμήστε, παιδιά, πάντα υπάρχει κάτι καλύτερο. Πάντα, πάντα, πάντα. Αυτό, αυτό. Καλημέρα, Φωτεινούλα μου. Καλημέρα. Παιδιά, είναι φοβερή η σκηνή της Ντάλιας όταν παίρνει λεωφορείο. Δηλαδή, καταρχάς, μπαίνουν μέσα μετανάστες και παίζουν. Ξέρεις, ο ένας παίζει τουμπερλέκι, νομίζω, και άλλος παίζει ακορντεόν. Και η Ντάλια έχει πάθει σοκ όταν μπήκε. Στο λεωφορείο για πρώτη φορά παθαίνει σοκ και λέει Οντισιόν. Λέει, όχι, δεν είναι Οντισιόν. Σε κάθε στάση ανεβαίνει για κάποιος, είναι σαν το πρόγραμμα. Στις τελευταίες στάσεις βγαίνουν τα μεγάλα ονόματα. Μάλιστα, λέει, στην πρώτη τελευταία βγαίνει ο Ρέμος, στην τελευταία η Μαρινέλα και στην πρώτη τελευταία η Μαρινέλα και στην τελευταία και οι δυο μαζί. Ναι. Και η Ντάλια τα έχει πιστέψει όλα. Εν τω μεταξύ, βλέπει μετανάστες, έτσι, μαύρους, κίτρινους, άσπρους από άλλες φυλές κτλ. Και λέει, wow, τι γίνεται, λέει, είναι κάτι σαν την Eurovision. Φοβερή Ντάλια, φοβερή, φοβερή. Μας έχει χαρίσει απίστευτες στιγμές, παιδιά. Που τη λέει ο ταξίτζι. Λέει, πάει μέσα να πληρώσει την ταξίτζι, λέει 20 ευρώ. Λέει ο ταξιτζή και του δίνει 500. Τη λέει ψηλά. Και κοιτάει η Ντάλια στον ουρανό. Ψηλά, βρε, τη λέει. Όχι ψηλά στον ουρανό, ψηλά κέρματα. Λέει, γιατί λέει το 500, δεν είναι ψηλά. Λοιπόν, έλα, πάω σε break και γυρνάω με πολύ Ντάλια.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

Λοιπόν, αυτό μας μου έλεγε ο Γιώργος το πρωί. Και να θες να μιλήσεις για μπάσκετ, μπορείς, δεν μπορείς, η αλήθεια είναι. Αλλά παιδιά, είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, είναι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Τι να συζητήσεις για μπάσκετ τώρα, εδώ υπάρχει. Εδώ ζεις το παιχνίδι στην αγωνία του. Εντάξει, οκ. Okay. Πραγματικά υπάρχουν πολύ πιο υγιείς άνθρωποι από μένα που θέλουν να δουν ωραίο μπάσκετ. Αλλά εγώ θέλω την ένταση του ντέρμπι. Θέλω την ένταση του ντέρμπι. Έγιναν πολλά. Υπάρχει θέμα διαιτησίας, η αλήθεια είναι. Υπάρχουν πολλά παράπονα του Παναθηναϊκού για τη διαιτησία στο Game One στο ΣΕΦ και την ήττα από τον Ολυμπιακό. Αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι το πρόβλημα του Παναθηναϊκού δεν είναι τόσο η διαιτησία. Είναι δηλαδή, γιατί εκεί στο σημείο που έπρεπε να πάρει την απόφαση η διαιτησία την πήρε. Αλλά το μεγάλο πρόβλημα του Παναθηναϊκού δεν είναι αυτό. Το μεγάλο του πρόβλημα του Παναθηναϊκού είναι ότι έχει το καλύτερο ρόστερ, τους καλύτερους παίκτες στην Ευρώπη και δεν παίζουν καλό μπάσκετ. Αυτό είναι το θέμα. Και κάπως πρέπει κάτι να βρεθεί, κάποια λύση να βρεθεί. Ας μην έχει, βρε αδερφέ, τους καλύτερους παίκτες, αρκεί να μπορούν να παίξουν όλοι μαζί αυτοί. Χοντρά χοντρά στο λέω.

όπως είπε ο Αταμάν, ήταν και οι διαιτητές, ήταν και τα δικά μας άστοχα σούτ. Όπως και να έχει, ο πρώτος τελικός σειράς για το πρωτάθλημα της Ελλάδος ανήκει στην ιστορία. Ο Ολυμπιακός έκανε το 1-0. Τώρα η σειρά πηγαίνει στο ΆΚΑ, στο Telecom Center Athens, με φόντο βέβαια πάντα την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Η προγραμματισμένη, η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 9 η ώρα, με τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ 2. Βήμα-βήμα θα πηγαίνουμε. Για αύριο δηλαδή, αύριο. Ναι, καλέ Γεωργιά, ο Χριστός και Παναγία. Εννοείται. Αυτά όσον αφορά στα αθλητικά μας, αύριο το επόμενο τελικός στο ΆΚΑ. Να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στον καλό μας τον καιρό, όπως τον βλέπετε έτσι και θα συνεχίσει. 29 βαθμούς ανώτατη θερμοκρασία, 3 μποφόρ, βόρειο-ανατολικός. Το πρόβλημα είναι άμα γυρίσει ανατολικός, όσο είναι βόρειο-ανατολικός είναι εντάξει. Δεν μπαίνει μέσα ο καιρός δηλαδή, ο ανατολικός μπαίνει μέσα στο λιμάνι. Αυτός είναι ο καιρός που δεν θέλουμε και ευτυχώς δεν έρχεται συχνά. Αύριο τα μποφόρ θα ανέβουν, θα πάνε στα 4 μποφόρ αύριο Παρασκευή, οπότε το θερμόμετρο θα κατέβει στους 27. Το Σάββατο όμως θα αρχίσει είναι μία η άπνοια, η μπουνάτσα καπετάνιο, και θα ανέβει η θερμοκρασία στους 29 και την Κυριακή με 2-3 μποφόρ. Μια υπέροχη θάλασσα, γιαούρτι, λάδι. Και από Δευτέρα πλέον αρχίζουν οι πραγματικές ζέστες. 30-31 βαθμούς. Εκεί να κολλάει το κορμί και να ξέρεις, να μην ξέρεις να κάνεις, να βγάλεις την πέτσα σου για να μην, ζεσταίνεσαι. Κοίταξε τώρα, εγώ δεν τρελαίνομαι παιδιά με το καλοκαίρι. Καλημέρα Δημήτρη, δεν τρελαίνομαι. Δεν το λατρεύω το καλοκαίρι. Καλοκαίρι για μένα είναι όταν βρέχει τώρα, τι να σου πω. Καλοκαίρι τα πάντα κατάξερα, καίει ο ήλιος. Ακόμα και τις πέτρες είναι ικανός να σκάσει ο ήλιος. Αυγό ψήνεις. Υδρώνεις, καψώνεσαι, καίγεσαι. Τι το ωραίο έχει. Τα ζωντανά λυπάμαι, τη φύση, εμένα, άσε με τώρα μωρέ. Και λυπάμαι και τους αγρότες που παλεύουν μες στην κάψα, ειδικά εδώ στην Κρήτη. Πάρα μαζέψεις στα αμπέλια παιδιά, στα φύλλα, Παναγία. Ιούνιος, πρώτος μήνας του καλοκαιριού. Είναι ο μήνας του αμύλη του νερού, αυτού του κλείδωνα, του κλείδωνα. Πηδάμε φωτιές που κάνουμε τέτοια πράγματα. Τον Ιούνιο, παιδιά, μου αρέσουν πάρα πολύ τα κεράσια και οι φράουλες. Τα κεράσια, ειδικά τα ζουμερά κεράσια. Μάλιστα είναι στα γρεβενά τον Ιούνιο το λένε κερασάρι. Φας κεράσι Ιουνίου, Παναγία μου. Το μόνο που πρέπει να προσέχεις με τα κεράσια του Ιουνίου είναι μην λερωθείς, γιατί είναι τόσο ζουμερά. Τόσο ζουμερά. Ναι, έχει πάρα πολλά ονόματα. Καλημέρα Μαρία, πάρα πολλά ονόματα. Στην Κέρκυρα το λένε λαμπατάρι. Δεν ξέρω γιατί το λένε λαμπατάρι, αλλά εκεί το λένε. Και στην Κύπρο κάπως έτσι το λένε. Κάπως έτσι το λένε. Ναι, καλά λες, καλημέρα Τζόρτζ. Του Αγιανίου, του Κλείδων, αυτό λέω, την ημέρα που ανάβουν φωτιές σε σταυροδρόμια, δεν τις ανάβουν παιδιά. Με ανταγωνιστική διάθεση, ποιος θα κάνει τη μεγαλύτερη φωτιά. Και εκεί νομίζω σε κάποιες περιοχές πετούσαν τα μαγιάτικα στεφάνια. Τα στεφάνια που φτιάχναμε την Πρωτομαγιά είχαν ξεραθεί και όλες και τα πετάγαμε. Εκεί λέει η παράδοση να πετάξεις, λέει, σε αυτή τη φωτιά του Αγιανίου να πετάξεις το μαγιάτικο στεφάνι. Του μαγιού σου το στεφάνι, λέει η παράδοση. Ξέρεις τι, πώς μου αρέσουν τα κεράσια, Νίκο, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και προσπάθησα να κάνω αυτό που είχε κάνει ο Ζορμπάς.
Προσπάθησα να κάνω αυτό που έκανε ο Τζορμπάς, αλλά δεν έπιασε σε μένα. Τι είχε κάνει ο Τζορμπάς με τα κεράσια? Έκατσε μια μέρα και έφαγε τόσα πολλά κεράσια ώστε να τα συχαθεί. Να τα συχαθεί. Και τελικά δεν ξέρω αν τα συχάθηκε. Δεν θυμάμαι. Πάντως σε μένα όταν το έκανα δεν έπιασε, παιδιά. Έφαγα τόσα πολλά κεράσια για να τα συχαθώ. Τρίχε. Δεν τα συχαθήκα. Μ' άρεσαν περισσότερο. Πεθαίνω με τα κεράσια. Και έχουν πάει. Νεφρό θέλει να πουλήσω. Νεφρό θέλει. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά στον καλό μας τον καιρό. Αθλητικά είπαμε, καιρό είπαμε, τα καύσιμα μένουν. Ωραία, δώστε μου να πάρω μια ανάσα και να γυρίσω να δούμε τα καύσιμα. Διότι νομίζω ότι σας έχω καλά μαντάτα. Όχι ότι είναι τίποτα φοβερό, δηλαδή, μην ξεθαρεύετε, αλλά νομίζω ότι είναι καλύτερα από το προηγούμενο.

Πάμε να δούμε τις τιμές των καυσίμων. 1,989 στο δρόμο προς Άγιο Νικόλαο, στον παλιό δρόμο Καρτερό από την Αβίν. 1,995 από την Αβίν στη Λεωφόρο Κνωσού. 2,015 από την Έκος Μπόκου και Πατελάρου. Ίδια τιμή από τη ΣΕΛ στη Λεωφόρο Κνωσού. Ίδια τιμή από τη ΣΕΛ στην Κλεάνθη. Ίδια τιμή από τις ΕΚΟ στην Κρασαδάκη. Είναι δύο η ΕΚΟ στην Κρασαδάκη. 2,015 με πιο φθηνή τιμή. 1,995 από την Αβίν στη Λεωφόρο Κνωσού. Πιο φθηνή τιμή. Όσον αφορά στη βενζίνη, πάμε diesel κίνησης. 1,674 από τη ΣΕΤΕΚΑ Λαγκαδά και Κομνηνών. 1,674. 1,688 από την ΕΚΟ στη Λεωφόρο Κνωσού. 1,689 από την BP στη Λεωφόρο Ικάρου. Ίδια τιμή από τη ΣΕΛ στην Ικάρου. 1,695 από τον Παζιάννη, από την ΕΚΟ του Παζιάννη, από την ΕΚΟ στην Ούλαφ Πάλμ 1,696, και αυτές είναι οι πιο φθηνές τιμές δίζελ κίνησης.

Λοιπόν, αυτά. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Να μείνετε εδώ στο μουσικό κανάλι στο 105,1. Καλό Σαββατοκυριακό. Γιώργος Παπαδοκοτσόλης, ταυτάκιας από τις 8 μέχρι και τις 10 με όλα όσα συμβαίνει γύρω μας, αλλά πρέπει να υποθούν. Καλά να είμαστε, να τα πούμε από Δευτέρα. Άντε, καλημέρα. Καλημέρα. Καλό σου κούμπ.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: 95,1. Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
3: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
4: Καλημέρα.
2: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
3: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
2: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
3: Veneris Bakery & Coffee. Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

εάν βεβαίως πάρετε το δικό σας δρόμο, δεν θα συναντηθούμε. Και το ραντεβού μας μόλις τώρα, δηλαδή στο τσακ. Καλημέρα, καλό μεσημέρι. Στους ξυπνώντες νωρίς και στους ανοίγοντας τα μάτια μόλις τώρα.

Η ψιλοβραχνάδα, αγόρι μου, είναι χθεσινή, δεν είναι σημερινή. Μέχρι να πάρει μπροστά το ρημάδι, δηλαδή όλο και κάπου γκουχου γκουχου. Χαιρετώ σας και φιλώ σας με αγάπη εγώ. Την αγάπη μου στο Ηράκλειο της Αθήνας και την Θεσσαλονίκη, που δεν έχει δώσει παρόν ακόμα, αλλά εντάξει, βέβαια. Είναι από αυτούς που ανοίγουν τα ματάκια τους αργά. 105,1 μουσικό κανάλι, κοντά σας είναι όποιος άλλος θα ήταν τέτοια ώρα. Και βεβαίως, βεβαίως, θα περάσουμε δύο υπέροχες ώρες γεμάτες λιχουδιές.

Επισήμως χαιρετώ βέβαια ότι βλέπω. Καλημέρα Γιάννο, καλημέρα Νικόλα. Οι άλλοι φταίνε και θα φταίνε μια ζωή. Μπας και γίναμε οι άλλοι, γιατί δεν το πήραμε και χαμπάρι. Δηλαδή με τόσες ανακατατάξεις. Και πολιτικό χώρο, δεν έχουμε καμία σχέση εμείς με τον πολιτικό χώρο. Εμείς ανήκουμε στον χώρο της φαντασίας.

Καλώς τα ναυτάκια, τα ζουμπουρλούδικα. Πρωί πρωί, εσύ κάτσε καλά. Κάτσε καλά. Καλημέρα Νικηφόρε. Καλημέρα Αμαλία. Εδώ είμαστε, εδώ. Κοίταξε να δεις, επειδή όλοι κάνουν δημοσκοπήσεις, θα κάνουμε κι εμείς μία. Θα απευθυνθούμε στο λαό της Ελλάδος να ρωτήσουμε πόση σαντιγή θέλουν στο προφιτερόλ.

Good morning, Σιμόζου. Περίεργο όνομα, ναι, αλλά μας ακούει. Be well wherever you are, never forget, you are listening 105.1 straight from Heraklion, Crete.

Καλή μου κυρία, επειδή είναι γνωστόν τις γλώσσες τις παίζω στα δάχτυλά μου, τις ξένες γλώσσες, θα σου το πω έτσι που θα το καταλάβουν σοι όλοι. Ανε δε με σκουντίξετε, δεν κατέω από πού γρικάτε. Τι ωραία που τα λέω.

Μ' αρέσει να μαθαίνω τέτοια νέα για την πόλη μου. Ετοιμάζονται, λέει, να καθαρίσουν το βυθόν του λιμανιού του Ηρακλείου. Μετά από όξο, τι γίνεται? Ιδιωτική πρωτοβουλία. Παιδί μου, λέει, κοίταξε να δεις. Χωρίς ιδιωτική πρωτοβουλία δεν γίνεται τίποτα. Δεν μας κοστίζει κάτι παραπάνω. Λες και τα πληρώνουν αυτοί από την τσέπη τους. Εμείς τα πληρώνουμε. Πουρκουαπά. Καθαροί να είμαστε και σπάρουν, παιδί μου, και κάτι παραπάνω.

το άσμα που τα είπε όλα στον τίτλο του Running on Empty. Τζάμπα τρέχεις αγόρι μου. Το καλό με εμάς είναι ότι θα έχουμε ποικιλία, έβρα παιδί μου, όχι κρεατικών, κομμάτων. Κοντζά μου 20 κομμάτια, κόμματα, συγγνώμη, τι κόμματα, τι κομμάτια τώρα θα μου πεις, για τα επόμενα βουλευτικά εκλογάς. Όλοι βέβαια παλεύουν για το καλό της χώρας και τα σπαρογάς που παίρνουν τα κόμματα. Ή για τα σπαρογάς που παίρνουν τα κόμματα και δεν πάει στο, αν δεν μπορώ να το πω, δεν πάει όμορφα. Καλό. Friend.

αυτές είναι οι εκπλήξεις που μου αρέσουν. Καλημέρα Μανώλη. Αχ εσύ ξέρεις καμιά φορά πόσο μου λείπει ο Άγιος Ιερόθεος. Απίστευτα. Και το φιλαράκι. Και όλοι σας.

Καλημέρα, Αντουάν. Είδες που το πάμε. Σκουντάτε, σας βλέπω, βρε παιδί μου. Μάνο μου, δώσε ένα φιλί στο κοριτσάκι σου. Μη σας ματιάσω, ρε.

Εσύ είσαι πρωινό που λύνει η Νικηφόρε μου, οπότε καλημέρα σου. Δεν το ξέχασα. Απλά τεχνολογία, τεχνολόγια βρε, όλα γίνονται. Φυσικά πρέπει να σας θυμίζω ότι η συντροφιά μας όπως κάθε μέρα Μπενέρις Bakery and Coffee. Coffee and Bakery εγώ το λέω γιατί μου αρέσει πάρα πολύ ο καφές τους. Και φυσικά δράτω με τις ευκαιρίες να παίρνω και το φρέσκο ψωμί που είναι τρέλα. Ας τα τυροπιτάκια. Να μην μιλάμε για τυροπιτάκια γιατί ξέρεις τώρα.

όπως τα λέει ο Μάικ. Τώρα πίσω από τον ώμο μου, ζητώντας προς τα πίσω, ανακαλύπτω ότι σε βασικά γραμμάς αλλάζουν οι άνθρωποι, αλλάζουν οι γεροί, αλλά εμείς μάλλον ανήκουμε σε άλλη συνωμοταξία πετινών.

η απάντηση στο ερώτημα της ημέρας. Πώς γίνεται να μην αλλάζεις? Δεν θέλω. Δεν καταφέραν να με πείσουνε. Και ούτε πρόκειται βεβαίως, γιατί τώρα που είμαι στην εφηβεία, ας πούμε, και έχω αναπτύξει, να πούμε, δική μου προσωπικότητα, να πούμε, κάτι σου θυμίζω, ε. Έτσι είναι αυτά. Εδώ είμαστε, αγόρι μου, και εδώ θα μείνουμε. 105,1 μουσικό κανάλι. Δευτέρα με Παρασκευή 12 με 2 κοντά σας θα είναι ο... Ποιος άλλος θα ήτανε, άλλωστε.

Και να με ρωτάς κάτι τέτοιο, είμαι σίγουρος ότι έχεις χάσει τα προηγούμενα πέστα, φροντιστήρια που έκανα. Δεν διαλέγω μουσική, η μουσική με διαλέγει. Και ανάλογα με τον καιρό, ανάλογα με τα γούστα, ανάλογα με τη διάθεση, όλα αλλάζουν. Στο κάτω-κάτω της γραφής από μουσική να φάνε και κότες, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω αν μ' άκουσες προηγουμένως, εγώ σε χαιρέτησα, Αμαλία μου. Καλά να είσαι όπου και γεννήσαι. Λοιπόν, εντός ολίγου θα πάω για break και θα επιστρέψω. Μην κουνιώσεστε, σας βλέπω.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
2: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
3: Καλημέρα.
1: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
2: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
1: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
2: Veneris Bakery and Coffee.
1: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

Όχι βεβαίως ότι είμαστε μόνο ψηλοί, όμορφοι, γρήγοροι. Μετά ξύπνησα. Από εδώ χαιρετώ επισήμους αυτούς που με σκουντάνε. Καλό μεσημέρι Κάτια μου, καλό μεσημέρι Δώρα. Καιρό είχαν τα μάτια μου να δουνε τα δικά σας. Μόλις μπουν κοράσια, βρε παιδί μου, στο chat, το οποίο chat το έχω βάλει κάτω από το διαφημιστικό και μπορείτε να το βρείτε όλοι. Ομορφαίνει ο τόπος, βέβαια.

μουσικό κανάλι 105,1. Τι να σας πω τώρα, τηλέφωνο δεν σας δίνω, το ξέρετε, το chat το είδατε, και όσοι μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε, καλό θα μας κάνει για να ξέρω από πού ακριβώς μας ακούτε και τέλος πάντων να κουτσομπολέψουμε ιδιαιτέρως. Έχω κάνει δώρα γάτι μπράτσα, άστα. Σκάβω, σιγά που θα σκάβω. Μανικιούρ, πεντικιούρ.

Κοίταξε να δεις τώρα, καλέ μου κύριε. Θα ήταν πανεύκολο για μένα να λέω ακούσαμε αυτό, θα ακούσουμε εκείνο. Συγκριτηματάρα τούτη, συγκριτηματάρα εκείνη, φοράνε νούμερο 4 σκυπάκι. Να οι λοκάλτσες και τέτοια. Αφού τα γκουγκλάρετε και τα ξέρετε όλα, τι να χαλάω το χρόνο και να μην κάνουμε μια ωραία παρέα. Στο κάτω-κάτω της γραφής η ενημέρωσή μας έρχεται κατευθείαν από το φίλο το Μάριο τον ταξιτζή, την κυρία Φροσύνη που έχει το περίπτερο. Τι να περιμένεις τώρα από τα μου ένα, ακούσεις αλήθειες μόνο από εδώ.

0: Αυτά είναι μωρέ, τρεις χιθαρούλες και μία drums. Επανάσταση. Αλλάξανε τα πάντα έτσι απλά.
1: Καπές in pocket, καπάδο. I'm gonna use it.
0: Η συντροφιά μας βεβαίως ομορφαίνει καθημερινά το Veneris Bakery and Coffee. Καταπληκτικά αρτοποιήματα, και τα λέω καταπληκτικά, τα έχω δοκιμάσει όλα. Φρεσκοψημένο ψωμί, χωρίς λάθος, είδες, το λέω ελεύθερα, είμαι φρεσκοψημένο, όχι, δηλαδή, προχτές τα έκανα μαντάρα. Και υπέροχο καφέ. Εγώ θα τους προτείνω να αλλάξουν το σλόγκαν τους για να το κάνουν σε τραβάει.

We don't need no education. Όχι ρε παιδί μου, λίγη μόρφωση του θέλουμε. Διότι δηλαδή πρέπει να σας τα λέω για να τα καταλαβαίνετε. Το σλογκανάκι μας που υπάρχει εδώ και 10-15 χρόνια το έχουν πάρει όλα τα νέα κόμματα. Δηλαδή το είδα και δεν το πίστευα. Δεν υπάρχει ούτε ένα νέο κόμμα που να μην λέει «Γεια

άκουσα μία μαγική λέξη και θέλω να τη μοιραστώ μαζί σας. Ταραμάς. Χωρίς που τα λέω μόνο γελάω. Δηλαδή μήπως πρέπει να βάλω ένα καθρέφτη εδώ απέναντι.

Εδώ θα πέσει το, και τα δύο χέρια στο τιμόνι, φιλενάδα. Καλό μεσημέρι στα τζερμπάκια. Ξέρω εγώ τι λέω, ξέρουν και αυτές. Την αγάπη μου, ρε.

να αναρωτιέσαι πώς διατηρούμε, είναι απλό. Κοιμάμαι στο ψυγείο. Στην κατάψυξη, κοπέλα μου, στην κατάψυξη, ναι. Ξυπνάω φρεσκαδούρα. Μου παίρνει βέβαια καμιά ώρα να ξυπνήσω κανονικά, αλλά όση ώρα ξυπνάω, φορτώνω. Αν βλέπω ειδήσεις, το είπαμε, οι ειδήσεις οι αυθεντικές μόνο από εδώ. Περίπτερο, μίνι μάρκετ και ταξί. Τα ξέρουν όλα από πρώτο χέρι.

Ihr behaltet euren Stand!

το τριπλό χτύπημα ήταν το κεφάλι μου στο μικρόφωνο. 105,1 μουσικό κανάλι, Δευτέρα με Παρασκευή κοντά σας είναι ο. Ποιος άλλος θα ήταν? Κοίταξε να δεις, για ανεπανάληπτος δεν νομίζω. Για ακατάληπτος ναι. Ο γιατρός μου πάντα μου το έλεγε, φιλενάδα. Unstoppable. Αλλά τον μπέρδεψα. Δεν ήταν unstoppable. Unstable.

το λέγαμε πάντα. Το ραδιόφωνο είναι παρεούλα και η παρεούλα θέλει κουβέντα. Και η κουβέντα θέλει μυαλό. Και το μυαλό τι θέλει? Χαρτιά, αν έχω χαρτιά μπροστά μου να διαβάζω αυτά που λέω. Το μόνο χαρτί που έχω είναι κουζίνας, μήπως έχει φταρνιστό.

Look deep in my eyes. Κοίτα με στα μάτια. Θα σου το πω για να το καταλάβεις. Οι έχοντες και οι κατέχοντες πάντα έχουν άλλα μέτρα και σταθμά. Πιο απλά δεν γίνεται. Αυτοί που δεν ζορίζονται δεν ξέρουν τι τραβάει ο Κοσμάκης. Όσο για τα μυαλά που κουβαλάει ο Κοσμάκης που υποφέρει και του στηρίζει, το σλόγαν ήταν ένα και ένα θα μείνει. Δεν βγαίνουν μόνοι τσε.

Έψαξα να το βρω γιατί ταιριάζει σε αυτό που θέλω να πω. Απαντώ βεβαίως μέσω ραδιοφώνου στις ερωτήσεις που μου κάνουν. Πώς μπορώ να είμαι αισιόδοξος και να έχω τέτοια αισιοδοξία με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας? Δεν την έχω. Μου βγαίνει μόνη της. Και όχι μόνο αυτό. Είναι πολλοί που δεν ξέρουν ότι ζω σε πυραμίδα. Οπότε έχω άλλη άβρα, ρε παιδί μου. Be well wherever you are. You are listening 105.1 straight from Heraklion Crete. Monday to Friday, 12 to 2. For your pleasure.

να δείξω με κιόλα η ποιότητα και μόρφωση, βέβαια, παιδί μου. Γυράσκω αείδητα σκόμενος. Είναι ένα κόλπο που σε διατηρεί πάντα νέο. Θα μου πεις πως είναι δυνατόν να είσαι νέος και να γυράσει. Ελάντε! Έχουν καταφέρει και σας έχουν κάνει να πιστεύετε ή μάλλον να μην πιστεύετε στον εαυτό σας. Παράπτωμα μέγα. Τα χάνεις όλα. Don't stop believing, μωρέ. Μη σταματάτε να πιστεύετε. Γιατί αν δεν πιστεύετε, τίποτα δεν θα αλλάξει.

Λοιπόν, πριν αλλάξουμε ώρα, θα σας δώσω το μάθημα της ζωής σας, μαθαίνοντάς σας πώς θα κλείνετε ή μάλλον πώς έχουν μάθει να κλείνουν όλοι το ρήμα «Εγώ θα πεθάνω».

είναι από αυτά που λέω μια φορά και δεν τα ξαναλέω. Μην πάρετε χαρτί και μολύβι, θα το καταλάβετε μόλις το αναφέρω. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν για το μάθημα UNO. Ένα. Lesson 1. Εγώ θα πεθάνω, εσύ θα πεθάνεις. Εμείς θα πεθάνουμε, εσείς θα πεθάνετε. Στην τελική του μορφή είναι βέβαια, εγώ θα πεθάνω, εσύ θα πεθάνεις, αυτός θα πεθάνει. Εμείς θα πεθάνουμε, εσείς θα πεθάνετε, αυτοί θα πεθάνουν.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
2: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
3: Καλημέρα.
1: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
2: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
1: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
2: Veneris Bakery and Coffee.
1: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

Ακριβώς εκεί που σταματήσαμε επιστρέψαμε. Έχω ετοιμάσει αυτό εδώ για τα παιδάκια στη Νότια Κρήτη. Τώρα αμέσως πέφτει, σας το είπα. Ό,τι μου ζητάτε χτες παίζει σήμερα.

Ξαναλέω γιατί δεν άνοιξα το μικρόφωνο. Αφού δεν μπορούσες να ανακαλύψεις που ακριβώς είναι, το ξανάβαλα στο Facebook. Εκεί είναι που βρισκόμαστε και μιλάμε μεταξύ μας. Τι λέμε? Μπε να δεις.

το λέει και το άσμα, βρε. Once in a lifetime. Μια φορά στη ζωή σου κάθεται. Το πήραν και το κάνανε και αν σου κάτσει, τι να σου κάτσει. Το μόνο που μας κάθεται τώρα τελευταία είναι το φαγητό στο λαιμό.

στο ωραίο μας παρεάκι καθημερινά βεβαίως. Daenerys Bakery and Coffee. Coffee and Bakery. Αρτοπιεία ζαχαροπλαστική. Με άνθρωπο Πετρακογιώργη γωνία. Στο Μασταμπά. Δεν μπορείς να το χάσεις, σε τραβάνει οι μυρωδιές. Το σκοψιμένο ψωμί, κουλουράκια, υλικάκια, τυροπιτάκια. Σκάσε και γέμισε σάλιο το στόμα μου.

Οι εκπλήξεις βεβαίως συνεχίζονται. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσω τις γνώσεις μου στις ξένες γλώσσες. Γκάμαρ Τζόμπα Χριστίνα. Τι κάνεις? Καλά. Η τρέλα κοπέλα μου δεν πάει στα βουνά, πηγαίνει στα λαγκάδια. Για μια ακόμη φορά βεβαίως να χαιρετήσω τα Αθήνα και την Θεσσαλονίκη, το παλεύουσι. Και όποιος παλεύει κάνει ωραία μέση, αγόρι μου. Got 105,1 μουσικό κανάλι. Τι άλλο. Κάνε μια βόλτα στα FM και θα δεις γιατί λέω τι άλλο.

δεν θα δεχτώ ποτέ το ότι η ελληνική μουσική κατάντησε να έχει μόνο πόνο. Όλοι πονάνε για κάτι, όλοι χωρίζουνε, όλοι τους λείπεις.

Είχα πάντα μια αρρώστια για τα αυθεντικούλια, αγόρι. Αυτά που χρησιμοποιώ είναι αυθεντικούλια. Καμιά φορά τα βρίσκω σε remaster και είναι τις καλύτερες αποδόσεις, αλλά και πάλι προτιμώ αυτό τον ήχο τον παλαιινό.

είδες πόσο γρήγορα περνάει ο χρόνος όταν έχεις καλό παρεάκι. Πάμε κιόλας μια μισή ώρα. Έλα ρε παιδί μου. Χαμπάρι δεν πήραμε. Εν τω μεταξύ μου αρέσουν όλα αυτά που ακούω για την Ελλάδα του 2030. 26 έχουμε. 4 χρόνια είναι μωρέ. Σε 4 χρόνια θα είναι και έτοιμο και το αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Όχι, το 28. Αφέμε το πιστεύουμε. Γκέο Μπαγκέ.

εκπομπή. Πάλε ποτέ χού είναι, αγόρι μου. My generation, η γενιά μου. Η γενιά που τάζει σε όλα.

Δεν λέω καλά, επεράσαμε. Επεράσαμε όμορφα, όμορφα, όμορφα. Αλλά μας τη φυλάγανε για το τέλος. Και ξέρεις τι ακριβώς εννοώ. Θυνταχθιούχε, εθυνταχθιούχε. Ο λίγο από Θαναθάκη.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι. 105,1.
7: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
8: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
9: Καλημέρα.
7: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
8: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
7: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
8: Veneris Bakery & Coffee. Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

είναι αυτό το παιδί. Είπαμε, πήγα, γέμισα την κούπα μου. Έκανα ένα πάφα πούφα και επανήλθα. Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε πάρει τη μεγάλη στροφή. Πάμε για τέρμα σιγά σιγά. Περνάνε οι δύο ώρες.

τα έχω αναφέρει πάρα πολλές φορές και στο παρελθόν, γιατί δεν χρησιμοποιούνται αυτά τα κομμάτια από πολλούς σταθμούς. Θα μπορούσαν να διατηρούν ένα στυλάκι, ρε παιδί μου. Όλα αυτά τα άσματα είναι μικρά σε διάρκεια. Χρειάζεσαι πάρα πολλά να γεμίσεις μία ώρα, ενώ με τα νέα άσματα 4 και έφυγε. Δεκάλεπτα, 12 λεπτά.

Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα, ανάλογα όπως το θέλετε, σε όλα τα παιδάκια που οδηγούν και μας ακούν, και τα δυο χεράκια στο τιμόνι, λίγη προσοχή παραπάνω στους πεζί, και βέβαια να το αγκρύψουμε λιγουλάκι, λιγουλάκι ρε παιδί μου, να το μορφύνουμε, διότι 20 λεπτούλια μείνανε.

0: take my hand and come with me, because you look so fine that I really want to make you mine. I say you look so fine that I really want to make you mine.
1: Βεβαίως, Αντωνάκη μου, όταν έχεις ζήσει σε εποχές που όλος ο κόσμος χόρευε και που έβγαινε γι' αυτό το λόγο, για να κουνηθεί. Δεν τον ενδιαφέρε τόσο το ντύσιμο όσο το κούνημα. Τώρα ρώτα όποιο δουλεύει νύχτα, ρώτησε τον απλά για πόσα τηλέφωνα παίζεις μουσική.

Μια που έχετε φαγωθεί και βέβαια τα παρακολουθώ. Παρακολουθώ την κατάπαυση της κατάπαυσης. Που δεν ισχύει πουθενά. Παραβιάσεις των παραβιάσεων. Και ο καιρός καλά κρατεί. Δεν πάει να την πληρώνει ο Κοσμάκης. Εμείς να κάνουμε το κέφι μας, ρε παιδί μου.

Πρέπει να περάσω το σπίτι μου, μην πέσω να με πλακώσω. 105,1 μουσικό κανάλι. Δευτέρα με Παρασκευή 12 με 2 κοντά σας. Ο παρεάκι με όλους εσάς, τι άλλο. Το ραδιόφωνο ήταν, είναι και θα είναι μια μεγάλη παρέα. Και όποιος δεν μπορεί να το καταλάβει, κακό της κεφαλής του.

Δεν το δέχομαι αυτό. Παλιές καλές μέρες. Καλές μέρες υπάρχουν πάντα. Φτάνει να βάζεις το μυαλουδάκι σου να δουλεύει και να κρατάς την καρδούλα σου ανοιχτή. Αυτό είναι όλο.

Καλό μεσημέρι και στη Μεσσηνία. Γιώργα ρε. Εσύ έφυγες για εκεί, εγώ για λίγο πιο μακριά. Ξενιτεμένα είμαστε, μωρέ, και τα δυο.

Βεβαίως, αν και σιγά σιγά πηγαίνουμε προς στέρμα, θα πρέπει να ξαναχαιρετήσω τον φίλο μου τον Γιώργο που εξενιτεύτη στη Μεσσηνία. Μια ώρα δρόμος ρε παιδί, ένα τσιγάρο δρόμος από το Ηράκλειο είσαι. Τι να πω κι εγώ, άμυρος. Σε γενικά γραμμάς καλά να είστε και κάθε μέρα καλύτερα γιατί σας πάει βρε. Έτσι να τρομάζετε λίγο. Να ξεξυπνάτε γιατί όσο πάμε προς το τέλος τόσο λιγοστεύετε.

Και αν δεν το πήρατε χαμπάρι, σιγά σιγά ετοιμάζομαι να την κάνω, γιατί τις φάγαμε τις 2 ώρες. Good morning, Εκατερίνα. The Robinsons listening 10 years in μουσικό κανάλι. Beautiful. Our love.

Εδώ πέφτει το εγώ καλά σου τα έλεγα και εσύ καβάλα στάλογα. Be well wherever you are, never forget Monday to Friday, 12 to 2 Music Channel 105.1 is trying to keep you company. And a good one, I think. Λοιπόν, με αυτά τα πολύ ωραία την κάνω σιγά σιγά με ελαφριά πηδηματάκια προς τα δεξιά, γιατί αν πάω αριστερά θα πέσω. Θα τα πούμε αύριο στις 12 Παρασκευή. Με όλα όσα δεν είπαμε σήμερα και τα κρατάμε για αύριο. Να υπάρχει ρε παιδί μου ρεπερτουάρ. Άντε, ακόμα εδώ είμαι.

0: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα!
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery and Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 2.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα!
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρο και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery & Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.
4: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται, δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
5: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
6: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
7: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
6: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξεχικό στο τσούτσουρα.
5: Μπα.
6: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
8: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
10: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
7: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
6: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
7: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
6: Πολλά ή λίγα.
5: Δηλαδή.
6: Μπαξεβγάνης.
7: Κάτι λίγα.
6: Μπαξεβάνης.

Καλησπέρα σε όλους. Ήρθε και η Πέμπτη. Και η Πέμπτη, παιδιά, είναι περίεργο πράγμα. Υπουλό. Κάποιοι πονηροί λένε ότι την Πέμπτη γίνονται οι καλύτερες γνωριμίες.

Γι' αυτό να έχετε το νου σας σήμερα. Γιατί μπορεί η Πέμπτη να μην είναι ακόμα Παρασκευή, αλλά ξέρει να κλείνει το μάτι, σαν να ξέρει κάτι παραπάνω. Πέμπτη λοιπόν σήμερα, 4 Ιουνίου, είναι η 155η ημέρα της χρονιάς. Στο Ηράκλειο τώρα ο ήλιος ανέτειλε περίπου στις 6 και 5 το πρωί. Θα δεις περίπου στις 8 και μισή. Δηλαδή την ώρα που η πόλη μαλακώνει λίγο, ο Κούλες παίρνει το σωστό χρώμα. Και όλοι ξαφνικά θυμόμαστε ότι ζούμε σε μέρος που ακόμα και η κούραση έχει ωραίο φόντο. Σήμερα γιορτάζει η Μάρθα. Χρόνια πολλά σε κάθε Μάρθα που μας ακούει. Χρόνια πολλά και στη Μάρθα, την καλή μου φίλη. Τώρα στον καιρό, ο καιρός καλοκαιρινός, χωρίς πολλά δράματα, ήλιος από νωρίς, τη διάρκεια νεφελώδης, ο υδράργυρος να ανεβαίνει σταδιακά, η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 27 και ο άνεμος να πνέει τώρα από τα βορειοανατολικά με ένταση στα 2 μπουφόρ. Και προς το βράδυ λίγα σύννεφα λέει, έτσι γιατί μπορεί. Με λίγα λόγια και ο καιρός σου λέει βγες λίγο έξω. Κλασική σχέση ανθρώπου και καλοκαιριού. Η διάθεση της πόλης σήμερα είναι κάπως έτσι, Ηράκλειο με ανοιχτά παράθυρα, καφές που έγινε δεύτερη βάρδια, παρέες που κανονίζουν δίθεν χαλαρά, κάποιος στην παραλιακή να γορνάρει χωρίς λόγο. Με λίγα λόγια, η πόλη προσπαθεί να μπει στα καλοκαιρινά της, οι παραλίες γύρω από την πόλη γεμίζουν κόσμο σιγά σιγά, η κίνηση στους δρόμους αυξάνεται και το αεροδρόμιο υποδέχεται καθημερινά χιλιάδες επισκέπτες που φέρνουν μαζί τους την πρώτη αίσθηση του καλοκαιριού. Τα απογεύματά μας μεγαλώνουν, οι σκιές κοντένουν, οι πλατείες αποκτούν ρυθμό και τα στενά ετοιμάζονται για τις βραδινές μας βόλτες. Αλλά απόψε είπαμε να το πάρουμε λίγο από την άλλη, όχι με φωνές, αλλά με τον τρόπο που αλλάζει ο αέρας όταν ανοίγεις το παράθυρο στο αυτοκίνητο. Δηλαδή απόψε θα κινηθούμε σε ήχους που έχουν δρόμο, νύχτα και ιστορία. Και εκείνη τη γλυκιά φθορά που έχουν τα πράγματα που άντεξαν στο χρόνο. Θα έχει κιθάρες που δεν βιάζονται να αποδείξουν τίποτα. Θα έχει φωνές που δεν τραγουδάνε απλώς ωραία. Θα έχει ρυθμούς που δεν σε τραβάνε με το ζόρι. Με λίγα λόγια, στη σημερινή μας εκπομπή θα ακούσουμε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον μουσικό άλμπουμ. Μια λίστα γεμάτη αναμνήσεις, σπάνιες εκτελέσεις και πάνω απ' όλα ιστορίες που έγραψαν το δικό τους ξεχωριστό κεφάλαιο στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Πίσω από κάθε νότα, πίσω από κάθε remix ή remaster κρύβεται μια ανθρώπινη στιγμή, μια κρίση δημιουργικότητας ή ένα τυχαίο γεγονός που άλλαξε την πορεία ενός τραγουδιού για πάντα. Και είπαμε, έχουμε ανοίξει ένα καινούργιο κύκλο εκπομπών, πιο ανοιχτό, πιο καλοκαιρινό, με περισσότερη μουσική, λιγότερο μπλα μπλα και μερικές εκπλήξεις που δεν θα τις πούμε από πριν. Συνεχίζουμε λοιπόν με διάθεση ανεβασμένη, με χαμόγελο, με τραγούδια που μπορούν να σε πάνε από το εντάξει απλώς ακούω ραδιόφωνο στο κάτσε λίγο τι κομματάρα μπήκε τώρα. Καλησπέρα Στέφανε. Αλλά πριν μπούμε στη μουσική να σταθούμε για λίγο σε κάτι σημαντικό.
γιατί σήμερα είναι Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών. Και υπάρχουν μέρες που δεν είναι για γιορτή, είναι για να θυμόμαστε. Να θυμόμαστε ότι ένα παιδί δεν πρέπει να μεγαλώνει με φόβο, δεν πρέπει να μαθαίνει τη σιωπή πριν μάθει τη χαρά, δεν πρέπει να κουβαλά βάρη που δεν του ανήκουν. Τα παιδιά δεν ζητούν πολλά, ζητούν ασφάλεια, αγάπη, ένα βλέμμα που τα ακούει, ένα κόσμο που δεν κάνει πως δεν βλέπει. Και αυτός ο κόσμος είμαστε εμείς. Το σπίτι, το σχολείο, η γειτονιά, η πόλη. Γι' αυτό ας έχουμε σήμερα λίγο πιο μαλακή φωνή, λίγο πιο ανοιχτά μάτια, λίγο πιο μεγάλη καρδιά αν γίνεται. Γιατί ένας κόσμος που προστατεύει τα παιδιά του είναι ένας κόσμος που έχει ακόμα ελπίδα. Και τώρα με σεβασμό και με λίγο φως παραπάνω μέσα μας, πάμε να συστηθούμε. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Να σας ενημερώσω ότι η εκπομπή μας μεταδίδεται και μέσα από το Λατό FM 103,3 για όλο τον ομό Λασιθίου. Να στείλουμε και την καλησπέρα μας και εκεί. Και όσο για τους φίλους μας, για την υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, μπορείτε να μας ακούσετε live μέσα από το site μας www.musicoskanali.gr με λατινικούς χαρακτήρες. Να πούμε και τρόπους επικοινωνίας, είναι πολύ και διάφορη όρεξη να έχετε αν θέλετε να μας στείλετε μια καλησπέρα, να μας πείτε τι ακούτε ή να ζητήσετε κάποιο τραγουδάκι. Μπορείτε πολύ απλά να μας βρείτε στο Facebook, στη σελίδα Μουσικό Κανάλι 105,1, στην προσωπική μου σελίδα Δήμος Κιβωτίδης με λατινικούς χαρακτήρες. Διαφορετικά μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον παραδοσιακό τρόπο μέσω τηλεφώνου στο 2810-360-260. Εκεί είμαστε, τα διαβάζουμε όλα, απαντάμε σε όλους και αν προλάβουμε θα σας φτιάξουμε κι όλους. Αλλά πριν περάσουμε στη μουσική, παίζει δώρο και μυρίζει popcorn. Εισιτήρια για σινεμά πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ. Τεχνόπολης, Βιτσέντζος Κορνάρος. Διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα και φύγατε για ταινία. Το μόνο που έχετε να κάνετε, να πάρετε τώρα στο 2810-360-260. Προσέξτε όμως, τα εισιτήρια δεν περιμένουν και ούτε και εμείς. 2810-360-260. Και ξεκινάμε με Fleetwood Mac και το Big Love από το άλμπουμ Tango in the Night του 1987. Αν και ακούγεται σαν ένας ολοκληρωμένος διάλογος μεταξύ ενός άνδρα και μιας γυναίκας, η αλήθεια είναι εντελώς διαφορετική. Όλοι οι αναστεναγμοί που ακούτε μέσα στο τραγούδι, αυτά τα α, τα ου, το ο, ανήκουν αποκλειστικά στο Lindsay Buckingham. Ο ίδιος χρησιμοποίησε τεχνικές αλλίωσης της ταχύτητας της φωνής του για να δημιουργήσει την ψευδέστηση της γυναικείας απάντησης που πολλοί πιστεύουν ότι ήταν η Stevie Nicks. Ήταν το τραγούδι που σηματοδότησε την προσωρινή αποχώρησή του από το συγκρότημα εξαιτίας της εξαντλητικής του τελειομανίας.

Πάμε και στο τραγούδι της ημέρας. Police και Synchronicity. Το 1983 οι Police κυκλοφορούν το Synchronicity, εμπνευσμένο βαθιά από τη θεωρία του Carl Jung για τις σημαντικές συμπτώσεις. Η ηχογράφηση του δίσκου στα Air Studio του Montserrat έμεινε στην ιστορία για την απόλυτη εχθρότητα ανάμεσα στα μέλη. Ο Sting, ο Stuart Copeland και ο Andy Summers ηχογραφούσαν, φανταστείτε τώρα, σε διαφορετικά δωμάτια, καθώς δεν άντεχαν να βρίσκονται στον ίδιο χώρο. Ο Copeland είχε δηλώσει ότι οι καυγάδες τους για το ρυθμικό τέμπο του Synchronicity ήταν τόσο βίαιοι που παραλίγο να καταστρέψουν τις ταινίες της ηχογράφησης.

Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, με το πρώτο κατάστημα να βρίσκεται στο Ηράκλειο, στη Νέα Αλικαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9, και το δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο αντέχει στο χρόνο. Και μαζί μας είναι και το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκίνητου. Η Creta Star Motors ΑΕ, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν, και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις τον δρόμο.

0: κανάλι. 105,1.
1: Μουσικό κανάλι. 105,1.
2: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βραχή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε καν, έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κροπήσω συνταγή Θωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.

Επιστροφή στον αέρα με την ευγενική υποστήριξη ανθρώπων που αγαπούν το ραδιόφωνο και την καλή μουσική. Η πόλη έχει ανάψει για τα καλά. Τα μικρόφωνα είναι ανοιχτά. Και το καλοκαίρι μόλις μας έκλεισε το μάτι. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Παρέα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Να σας ενημερώσω ότι η εκπομπή μας μεταδίδεται και μέσα από το Λατό FM 103,3 για όλο τον νομό Λασιθίου, γιατί και φέτος εκεί θα κάνουμε τα μπανάκια μας. Και πριν περάσουμε στη μουσική, να σας πω ότι παίζει δώρο και μυρίζει popcorn. Εισιτήρια για σινεμά και πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ. Δεν μείνανε πολλά παιδιά. Τρέξτε. Διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα και φύγατε για ταινία. Και παίζουν και κάτι ταινίες. Άστα, άστα. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάρετε τώρα στο 2810-360-260. Προσέξτε όμως, γιατί τα εισιτήρια δεν περιμένουν και ούτε κι εμείς. 2810-360-260. Λοιπόν, Fleetwood Mac και Ριάνο. Το Ριάνο γράφτηκε από τη Stevie Nicks το 1974, αφού διάβασε το μυθιστόρημα Τραϊάν της Μέρι Λίντερ. Η Νίξ πίστευε ότι η ιστορία αφορούσε μια ουαλή μάγισσα, χωρίς να γνωρίζει ότι η Ριάνον είναι μια θεότητα από τη μυθολογία των Μαμπινόγκιων. Πιστεύω να το είπα σωστά. Στις ζωντανές εμφανίσεις της δεκαετίας του 70 όμως, η εκτέλεση του τραγουδιού ήταν τόσο έντονη και θεατρική που ο Μικ Φλίτγουτ είχε δηλώσει πως η Στίβη έμοιαζε σαν να την είχε κυριεύσει πνεύμα, αφήνοντας το κοινό σε κατάσταση σοκ.

Για τη συνέχεια Patti Smith Group και Frederick. Αυτό το τραγούδι είναι από το άλμπουμ Wave του 1979. Άκουσε την ιστορία, είναι αφιερωμένο στο Fred Sonic Smith, τον κιθαρίστα των MC5 και μετέπειτα σύζυγο της Patti Smith. Αποτελεί μία από τις πιο μελωδικές και pop στιγμές της μεγάλης κυρίας του rock. Η ιστορία πίσω από το τραγούδι είναι γλυκόπικρη, ήταν το κομμάτι που προανήγγειλε την αποχώρηση της Patti Smith από τα φώτα της δημοσιότητας για σχεδόν μία δεκαετία, καθώς επέλεξε να αποσυρθεί στο Detroit για να αφοσιωθεί στην οικογενειακή της ζωή με το Fred. Να τα ακούτε, να τα ακούτε αυτά.

Και πάμε στις καυτές καλοκαιρινές νύχτες, γιατί έρχονται οι Night και το Hot Summer Nights. Το κομμάτι γράφτηκε αρχικά από το Watering Gun, αλλά η εκτέλεση του βρετανικού συγκροτήματος Night το 1979 το μετέτρεψε σε παγκόσμια επιτυχία. Η τραγουδίστρια του γκρουπ Stevie Lang, μια καρακουκλάρα, είχε μία από τις πιο δυναμικές φωνές των 70s. Είχε κάνει μάλιστα και δεύτερα φωνητικά στον Elton John. Το κομμάτι ξεχωρίζει για την αισθητική του και παραμένει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κρυμμένα διαμάντια για το καλοκαίρι.

Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, με το πρώτο να βρίσκεται στο Ηράκλειο στη Νέα Αλικαρνασσό οδό Τιμωθέου 9 και το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Και μαζί μας είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Αυτός που ακούμε είναι ο απόλυτος δάνδης της Art Pop μέσα από το άλμπουμ Bête Noire του 1987. Το κομμάτι είναι το The Right Stuff και στην πραγματικότητα είναι μια συνεργασία με τον Johnny Marr, τον θρυλικό κιθαρίστα των The Smith. Το κομμάτι προέκυψε από ένα ορχιστρικό track του Marr με τίτλο Money Changes Everything. Ο Φέρι πρόσθεσε τους στίχους και τη smooth ερμηνεία του, μετατρέποντάς τους σε ένα electropop ύμνο.

0: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
2: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
1: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Πολλά ή λίγα.
0: Δηλαδή.
1: Μπαξεβγάνης.
2: Κάτι λίγα.
1: Μπαξεβγάνης.
6: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
7: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι

0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

πρώτη ώρα έφυγε, η δεύτερη μόλις έχει αρχίσει και ζεσταίνεται. Αν μόλις άνοιξατε το ραδιόφωνο, καλώς ήρθατε. Αν είστε εδώ από την αρχή, χρωστάμε καφεδάκι. Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης, παρέα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Πριν περάσουμε όμως τη μουσική, να θυμίσουμε ότι παίζει δώρο και μυρίζει popcorn. Εισιτήρια για σινεμά και πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ. Τεχνόπολης, Βιτσέντζος Κορνάρος, διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα και φύγατε για ταινία. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάρετε τώρα στο 2810-360-260. Προσέξτε όμως, τα εισιτήρια δεν περιμένουν και ούτε κι εμείς. 2810-360-260. Εισιτήρια για Τεχνόπολης και Βιτσέντζο Κορνάρο.

Και τώρα πάμε να δούμε τι παίζει απόψε στις αίθουσες του Ηρακλείου. Γιατί Πέμπτη, είπαμε, είναι η Μπούλη μέρα. Ό,τι πρέπει για σινεμά. Απόψε λοιπόν έχουμε επιλογές και στο Τεχνόπολη στην Αμουδάρα και στο Βιτσέντζο Κορνάρο στο κέντρο του Ηρακλείου. Είτε είσαι σε φάση πάμε σε μεγάλη αίθουσα popcorn και μετά βόλτα παραλιακή, είτε σε φάση κατεβαίνω κέντρο και βλέπουμε που θα μας βγάλει νύχτα, το σινεμά έχει πρόγραμμα. Πρώτη επιλογή, Scary Movie, στο Τεχνόπολης παίζει στις 8.30, στις 9.30 σε Dolby Atmos και στις 10.30, ενώ στο Vicenzo παίζει στις 8 και στις 10. Εδώ έχουμε επιστροφή στις παροδίες τρόμου, μασκοφόροι, κλισέ από θρίλερ, υπερβολές, φωνές, τρελές αποφάσεις και γέλιο, εκεί που κανονικά θα πρέπει να φοβάσαι. Ταινία για την παρέα που θέλει να πάει σινεμά χωρίς να πάρει τίποτα στα πολύ σοβαρά. Ούτε το δολοφόνο, ούτε το σενάριο, ούτε το φίλο που λέει εγώ δεν τρομάζω και πετάγεται πρώτος. Λοιπόν, συνεχίζουμε με Backrooms. Γιατί στο Τεχνόπολης παίζει από τις 8 και 4 και 10 και 4, ενώ στο Βιτσέντζο στις 9 και 45. Εδώ μπαίνουμε σε πιο σκοτεινά μονοπάτια, τρόμος νέας εποχής, με εκείνη την περίεργη αίσθηση του ίντερνετ, σαν να μπήκε σε ένα άδειο διάδρομο που δεν τελειώνει ποτέ. Χώροι παράξενοι, πόρτες που δεν έπρεπε να ανοίξουν και η αίσθηση ότι κάτι υπάρχει πίσω σου. Αλλά φυσικά, εσύ θα γυρίσεις να κοιτάξεις, γιατί αλλιώς δεν θα είχαμε ταινία, ε. Ιδανικό για αυτούς που δεν φοβούνται εύκολα και μετά γίνανε σπίτι και να βγουν όλα τα φώτα.

πάμε τώρα και στις πικρές γιορτές. Εδώ αλλάζει το πράγμα. Πιο συνεφίλ, πιο γλυκόπικρο, πιο ανθρώπινο. Μια ταινία για σχέσεις, μνήμες, συναισθήματα και εκείνες τις στιγμές που πας κάπου για να ξεφύγεις, αλλά τελικά παίρνει μαζί σου ολόκληρη τη ζωή σου σε χειραποσκευή.

νέο Αλμοδοβάρ δεν είναι ταινία για να μας φυλάς απλώς popcorn, είναι από αυτές που βγαίνεις από την αίθουσα και σε προβληματίζουν. Γιατί αρχίζεις και σκέφτεσαι τις επιλογές σου από το 15 και μετά. Έχουμε όμως και τους κυρίαρχους του σύμπαντος σε Dolby Atmos, στο Τεχνόπολης, στις 7 αρχίζει, ενώ στο Βιτσέντζο στις 5:45. Εδώ μιλάμε για μεγάλη περιπέτεια, φαντασία, μάχες, μύθο και εκείνη την υπέροχη υπερβολή που μόνο το σινεμά μπορεί να δικαιολογήσει. Πρίγκιπες, κακοί, σύμπαντα, δύναμη, αποστολές, όλα μεγάλα, όλα φουλ, όλα κινηματογραφικά. Για αυτούς που τους αρέσουν, πώς να το πω, αυτοί που δεν τους αρέσουν, ο ρεαλισμός. Για τους μικρότερους αλλά και για τους μεγάλους που δεν παραδέχονται ότι τους αρέσουν, έχουμε το The Amazing Digital Circus, The Last Act. Εδώ έχουμε χρώμα, ψηφιακή τρέλα, παράξενους χαρακτήρες και μια αισθητική καθαρά της εποχής μας. Είναι το ίντερνετ που βγήκε από την οθόνη του κινητού και μπήκε στη μεγάλη αίθουσα, κάπως χαοτικό, κάπως αστείο, κάπως ανησυχητικό. Για τα παιδιά είναι φαντασία, για τους μεγάλους είναι η υπενθύμηση ότι κάποτε βλέπαμε απλώς κινούμενα σχέδια και τώρα χρειαζόμαστε επεξήγηση τριών επιπέδων. Επίσης συνεχίζεται και το Michael. Εδώ μπαίνουμε σε μουσική αύρα, σκηνή, λάμψη και pop μυθολογία, μια ταινία γύρω από τον Michael Jackson, ένα καλλιτέχνη που δεν έφτιαχνε απλώς τραγούδια, έφτιαχνε εικόνες, κινήσεις, στιγμές, έφτιαχνε ολόκληρες εποχές. Και τέλος, έχουμε και το διάβολο που φοράει Πράντα νούμερο 2. Επιστροφή στον κόσμο της μόδας, της Νέας Υόρκης, των περιοδικών, των βλεμμάτων που κόβουν περισσότερο και από μαχαίρι κουζίνας. Η Μιράντα, ο Άντι, η Έμιλι, ο Νάιτζελ επιστρέφουν σε ένα περιβάλλον όπου το δράμα δεν χρειάζεται φωνές, αρκεί ένα σηκωμένο φρύδι, ένα παγωμένο that's all και ξαφνικά καταλαβαίνεις ότι η ζωή σου μόλις αξιολογήθηκε από πάνω μέχρι κάτω. Ιδανικό για όσους αγαπούν στυλ, ηρωνία, κοφτερές ατάκες και γραφεία όπου η καριέρα κρέμεται από μια τσάντα, ένα παλτό και ένα βλέμμα.

Οπότε απόψε το Ηράκλειο έχει επιλογές. Με λίγα λόγια, απόψε δεν υπάρχει δικαιολογία. Αμουδάρα κέντρο, popcorn nachos, το προτιμώ με τυρί. Με παρέα ή μόνο σου, που καμιά φορά είναι η πιο τίμια σινεφίλ εμπειρία. Γιατί άλλοι πάνε σινεμά για να δουν ταινία. Κάποιοι πάνε για να βρουν αφορμή να συνεχιστεί η βραδιά. Και στο Ηράκλειο αυτό δεν είναι έξοδος, είναι μικρή τελετή.

Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς,

0: Ελληνικό κανάλι 105,1. Life is music. Life is music channel.
1: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είσαι ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά είσαι και η Κυραλένη, το ξοχικό στο Τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
3: Μπαξεβάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνης.

επιστρέψαμε με την ευγενική υποστήριξη αυτών που μας εμπιστεύονται και εσάς που παραμένετε εδώ. Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Παρέα θα είμαστε για ακόμα 24 λεπτά περίπου. Έμειναν κάποια εισιτριάκια, είναι αμαρτία να τα αφήσουμε. Παίζει δώρο και μυρίζει popcorn, Τεχνόπολης, Βιτσέντζος Κορνάρος. Διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα και φύγατε για ταινία. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάρετε τώρα στο 2810-360-260. Προσέξτε όμως, λίγα μείνανε, δεν περιμένουνε και ούτε και εμείς από εβδομάδα πάλι.

0: τώρα.
1: Αυτός είναι ο Old Stewart με το On the Border. Ο Old Stewart είναι κορυφαίος ιστορικός του folk rock. Κυκλοφόρησε το On the Border το 1976 στο album Year of the Cat. Το τραγούδι βρίθη πολιτικών και ιστορικών αναφορών, βασισμένο στα γεγονότα του βασκικού αυτονομιστικού κινήματος στην Ισπανία και τον ψυχρό πόλεμο. Το εξαιρετικό ισπανικό σόλο κιθάρας από το Bitter White έδωσε στο κομμάτι μια μοναδική βελούδινη ατμόσφαιρα.

Και περνάμε σε Dire Straits και Colin Elvis από το τελευταίο στούντιο άλμπουμ του Dire Straits, το On Every Street του 1991. Η ιστορία εδώ πίσω από το τραγούδι είναι ότι ο Mark Knopfler εμπνεύθηκε το τραγούδι από την προσωπική του βαρεμάρα όταν προσπαθούσε να τηλεφωνήσει σε συνεργάτες του και έβρισκε συνεχώς τηλεφωνητές. Εκεί σκέφτηκε χιουμοριστικά ότι θα ήταν πιο εύκολο να βρει στο τηλέφωνο τον Elvis Presley παρά τους φίλους του. Η στίχη είναι γεμάτη από τρίτλους τραγουδιών του Elvis, όπως το Heartbreak Hotel, το Love Me Tender και το Don't Be Cruel.

Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας είναι τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, με πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο στη Νέα Αλικανασό, οδός Τιμοθέου 9 και δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Και μαζί μας είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών.

και κλείνουμε με Hooters. Don't knock it till you try it. Μην το απορρίπτεις πριν το δοκιμάσεις. Σωστό, με ξέρεις κάτι ιδέες που ξεκινάνε με το έλα μωρέ 5 λεπτά θα πάρει. Αυτές κατευθείαν απόρριψη. Αλλά τη μουσική όχι, τη μουσική να τη δοκιμάζετε. Έτσι κλείνουμε, έτσι κλείνει η σημερινή μας διαδρομή. Από τον Κούλε μέχρι την Παραλιακή, από τα Λιοντάρια μέχρι την Γνωσού και από το Big Love μέχρι το Don't Knock It Till You Try It. Η σημερινή εκπομπή είχε πάνω κάτω ένα πράγμα. Ότι η μουσική δεν σου λέει πάντα τι να νιώσεις, απλώς φτιάχνει το χώρο για να το καταλάβεις μόνος σου. Εσείς να προσέχετε τον εαυτό σας, να προσέχετε τους ανθρώπους που σας ακούνε πραγματικά και να θυμάστε. Η σωστή μουσική δεν αλλάζει πάντα τη ζωή. Την κάνει λίγο καλύτερη όμως. Μείνετε συντονισμένοι, βάλτε τη μουσική δυνατά και μην ξεχνάτε ότι κάθε κομμάτι κρύβει πάντα μια ολόκληρη ζωή από πίσω του. Καλή συνέχεια, καλό σας βράδυ, ραντεβού την επόμενη εκπομπή.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
6: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
7: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.